0: από καταρροή. Κι η γλυκιά συμβία με καλούσε στην κηδεία. Δεν είδα ποτέ να είναι τόσοι διευθυντέ εστιατορίων στο νεκροταφείων κι οι φωνές τη κλάματα στο δεύτερο σπασμό. Κι όταν ο παπάς του έψαλε είχε ρετισμόν.
1: Ζεϊμόμεν, δε σου πάει το πάθος Δημητράκη. Πάνε πια και διεταλή μαμαμαμάκη. Πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά πιωτά
2: μαμαμαμά.
1: Σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα.
3: Ξέφαγε τα ρημάδι, τα αρνί, Δημήτρη.
1: Μη κοιμάσαι πια το μεσημέρι. Πήγαινε, παίζεις όλα τα... Μέρι!
3: Πάτε!
1: Τρώγε το βραδάκι, μόνο σκουλικάκι. Άκουμε και με που σου μιλώ, για τον Θεό.
4: Κοινάω! Θα σας φάω όλους!
5: Από εδώ πάτε!

κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μη τσιγουνεύεσαι, μόνο να σκέπτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.

Μα εγώ ποτέ μου δεν φοβάμαι το νερό. Αχ, μπούζι είναι καλέ. Και όπου θέλεις να πατώσω ή μπορώ. Του φαλιρού είμαι η ωραιότης. Όμορφος, κομψός, σωστός υπότης. Όταν ξεπροβάλλω στα πενμίξ, κάθε μία θέλει να με σφίξει. Κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι. Κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι,

για της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης και να της λες καλέ πατώνεις δυσποινείς. Καλέ πατώνεις, καλέ πατώνεις. Να τη λέξεις για της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης και να της λες καλέ πατώνεις δυσποινείς.

0: πατώνεις, καλό πατώνεις. Να τη λέξεις πια της εποχής και πια ζυγώνεις. Να μην πεις μόνης και να της λες καλέ πατώνεις δεσποινείς. Καλέ πατώνεις, καλέ πατώνεις. Να τη λέξεις πια της εποχής και πια ζυγώνεις. Να μην πεις μόνης και να της λες καλέ πατώνεις δεσποινείς. Πέφτω. Τώρα και βρούμητα, πέφτω και βρούμητα. Και ανάσκελα και μπρούμητα και πρόστιο και οπίστιο. Είμαι ένας τσίκνος.
1: Μα βέβαια, είσαι και φαίνεσαι.

Τώρα μια νέα συμπαθής τραγουδίστρια που κάνει το ντεμπούτο της εδώ στη Μάντρα. Η Δεσποινής Δανάη Στρατηγοπούλου.

Καθώς γυρνούσα από τη ζωή στο πανηγύρι, με κουρασμένη καρδιά και αδιανή, στάθηκα μπρος από το μοιραίο το γεφύρι, που όποιος περνάει πάβει πια να πονεί. Και εκεί που κοίταζα να σβήνουν προς

0: ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210.
6: Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20.

εποχής. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr.

0: η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα

Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.

0: Heart of Glass λέγεται το τραγούδι. Έρχεται από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ, πολύ όμορφο πρώτο καλοκαιρινό πρωινό του 2026. Πρεμιέρα καλοκαιριού. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου το Θέμη Μπάκα για να μιλήσουμε. Τον γκούρου των ακινήτων, ξέρετε. Για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα. Αλλά και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε πολύ καλά πράγματα και πολύ σημαντικά, έχω την εντύπωση. Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση, λέει, για το μετάλλιο στους αγώνες. Με αγάπη ο Κώστας. Στη Βουλιαγμένη Αγώνες Κολύμβησης. Ο Γιώργος. Εγώ ακούω, λέει, τον άνθρωπο Τηλέμαχο, σε πληροφορώ ότι αν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά. Κωνσταντίνος, ο Φαραντούρης είναι ο μεγαλύτερος γυρολόγος της πολιτικής. Απάντηση στην ερώτησή σου. Ο Νικολάς. Κοίταξε, ίσως το έχει το όνομα. Εγώ τον πίστη ήξερα. Ο οποίος. Όχι, εγώ το συμπαθώ έτσι και τους δύο πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Κώστα το Μανδενίδη. Έχει στείλει ένα σεντόνι, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα, αυτό που έστειλες. Καλημέρα στη Μαριάννα, καλή φώτιση μου λέει. Θα μας φωτίζει ο Θεός, αγάπη. Καλημέρα στον Οβελίξ. Καλημέρα Τασούλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εσύ στη δουλειά, στην εργασία, και τέλος πάντων είσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με δουλειά, με καθημερινότητα, δεν έχεις βγει από την καθημερινότητα και να πρέπει να μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν έτσι εκδράμει και βρίσκονται στον 7ο ουρανό της απόλαυσης. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Αστειεύομαι βέβαια. Μια χαρά είναι. Να υποδεχτούμε τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, γνωστό σε όλους, καλό φίλο πάνω απ' όλα και όχι μόνο συνεργάτη, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι φιλίες. Και αυτές οι φιλίες πάνω στον παράδεισο, αδερφέ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Με φώτιση, με φώτιση αυτό. Στο δρόμο μας, στις σκέψεις μας και θα πω εγώ και στα συναισθήματά μας.
0: Έτσι. Φωτισμένους δρόμους να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να εναρμονιζόμαστε με αυτό που λέμε παγκόσμιο ρυθμό, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Αυτό είναι απίστευτο που λες τέτοια σήμερα. Χάρη τον έχει πιάσει.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, καταρχάς να πάμε τα ευχάριστα, γιατί μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα που έχουμε να κάνουμε τη στέη και την κατοικία και το πόσο δύσκολο είναι ο Έλληνας πλέον να μπορέσει να βρει, να κατοικήσει και σε λογικές τιμές ή να φτιάξει σπίτι για τα καινούργια ζευγάρια. Και όχι μόνο δηλαδή, για όλους τους θέλουν στέγη. Ναι. Πώς πήγε τώρα η έξοδος του τριμέρου για το Άγιο Πνεύμα?
1: Λοιπόν,
0: αναφέρουμε
1: το εξής. Ουσιαστικά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά και η έναρξη, η επίσημη έναρξη πλέον της καλοκαιρινής σεζόν. Αναφέρουμε το Αγίου Πνεύματος ήταν και λίγο νωρίτερα λόγω του Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια την διαχρονική στιγμή σχέση με πέρυσι. Πλέον βλέπουμε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, πλέον κερδίζουν έδαφος συνεχώς οι ποιοτικοί προορισμοί.
0: Η ποιοτική.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος μεταφοράς, δηλαδή ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιος για να επιλέξει μια περιοχή, έναν προορισμό. Είδαμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα από την περιοχή της Πελοποννήσου, δηλαδή Καλαμάτα, Μονεβασιά, Νομός Ηλίας, Κορινθία, Χαΐα, Αργολίδα, τον Ναύπλιο, έφτασε περίπου στο 98%. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφει σε περιοριστήριο, στα παράλια τη Υπήρου, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα.
0: Πιο μακρύ είναι η προορισμή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα Ιωάννινα για μένα. Δηλαδή, είδαμε στα Ιωάννινα ότι είχαμε ποσοστό προκρατήσεων 91%. 91% σε έναν ορεινό προορισμό, χειμερινό προορισμό, ξέρει, για αυτή την περίοδο είναι λίγο παράξενο. Όταν ήρθαμε στην επικοινωνία να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση ήταν ότι πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ταξιδιώτες τα Ιωάννινα ως κέντρο.
0: Κάνουν
1: βόλτες. Πλέον έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ την περιοχή ο δρόμος και η Γναντία οδό για Θεσσαλονίκη και Βολαδίτες γενικότερα, αλλά και η Ιωνία οδός για το Λοκανάνης και Πελοποννήσιος. Επομένως, με ασφάλεια κάποιος και ξεκούραστος, είναι σημαντικό αυτό, φτάνει σε 2-2,5 ώρες σε ένα πολύ ωραίο προορισμό. Και μην ξεχνάμε τα Ιωάννινα δίπλα είναι τα Σίβωτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως, όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, εγώ θα σου πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί δυσκολευτήκαμε? Γιατί είδαμε ότι αν και ξεκινάει το πρώτο τριήμερο ουσιαστικά του καλοκαιρινή σεζόν, είδαμε να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα πάγωμα όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς και ιδιαίτερα τα κοσμοπολίτικα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είδαμε να υπάρχει και μία μείωση όσον αφορά τη δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες θα ανοίξουν τα κινητά τους ουσιαστικά από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα και μετά, για να αποδεχτούν τη νέα σεζόν την καλοκαιρινή.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει 29 του μήνα, 28 του μήνα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και είδαμε ταυτόχρονα ότι στην νησιωτική Ελλάδα, και δεν εννοώ γενικά, ιδιαίτερα στην Μύκονο, εγώ το είδα αυτό, είδαμε πως θα προκρατήσουν το 52-53%. Ας θυμηθεί κάποιος όταν συζητάγαμε για Μύκονο Αγίου Πνεύματος, τι λέγαμε? Άγιο Πνεύμα. Αγίου Πνεύμα, μάλλον τρίμηνο. Τι λέγαμε εμείς? Μύκονο.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη ατάκα που άκουγες παντού, τουλάχιστον στην Αθήνα, ότι Αγίου Πνεύματος Μύκονος. 53% το ποσοστό που κρατήσουν σε χαμηλές πτήσεις δηλαδή. Και κατά δεύτερον, είδαμε πάρα πολλές οικονομικές επιλογές. Δηλαδή στη Μύκονο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να πάει να διαμένει για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι ένα δωμάτιο 30-40 τετραγωνικά μέτρα, μπείτε όλοι μέσα. Mm-hmm. Αλλά με δύο υποδωμάτια, τετραμελής οικογένεια, τετραμελής παρέα, να μπορεί να διαμείνει με ένα κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Μιλάμε τώρα για απόλυτα λογική τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε προορισμό.
1: Εννοείται. Πιο ακριβώς, πιο φτηνός προορισμός από άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου.
0: Ακριβώς.
1: Ή ας πούμε, είδαμε στη Μύκονο, στην περιοχή του Ορνού, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπίτια, βίλες ιδιωτικές, με πισίνα ιδιωτική, δηλαδή με δύο δωμάτια, και να στοιχίζει 650 ευρώ ή τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά. Πότε συζητάγαμε για Μύκονο, κάποιος σκεφτόταν ότι πρέπει να βάλει το χέρι πολύ πολύ βαθιά στην τσέπη, και για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι.
0: Τι δεν γίνεται αυτό όμως τώρα, λόγω των εισιτηρίων των...
1: Όχι,
0: δεν θα το έλεγα.
1: Δεν είναι αυτός ο προορισμός. Όχι. Ο λόγος είναι κατά κύριο λόγο, τηλεμαχέ, το γεγονός ότι η Μύκονος πληρώνει ουσιαστικά τα προηγούμενα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Θυμόμαστε πολύ καλά πάρα πολλοί τουρίστες που έγραφαν cancel στη Μύκονο λόγω της ακρίβειας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι μόνο το διαμονή πια. Είναι
0: το
1: θέμα και φαγητό. Όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περιπτώσεις με 200 ευρώ με το χταπόδι, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Επίσης είναι και το άλλο. Δηλαδή, άμα θες να πας στην παραλία, κάνεις το μπάνιο σου.
1: Ξαπλώστρα.
0: Και ακούς τώρα τις ξαπλώστρες, ας πούμε, μια ζευγάρι ξαπλώστρας, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά από προκράτηση 35-40 ευρώ, τελευταία σειρά, γιατί παίζει ρόλο και τι, σε ποια σειρά είσαι.
1: Είναι πάντα.
0: Τότε κάπου λες, ωραία, θα πάω διακοπές στη Μύκονο, θα κάτσω 10 μέρες. Μια εβδομάδα λέμε τώρα, να κάτσω μια εβδομάδα. Θέλω μόνο 220 ευρώ στις ξαπλώστρες. Πόσα θέλω για φαγητό, πόσα θέλω για διαμονή, πόσα θέλω για εστίρια. Ένας προορισμός που δεν είναι για όλους.
1: Εγώ θεωρώ πάλι ότι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία, οι άνθρωποι πραγματικά να καταφέρουν να επιστρέψουν πάλι πίσω ο κόσμος. Δηλαδή ξανά η Μύκονος και πάλι να επανέλθει στις παλιές καλές εποχές χωρίς αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό που βλέπουμε είναι το εξής κιόλας. Ότι σε κοσμοπολίτικα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονος, όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα όμορφα, τα κοσμοπολιτικά. Πολλοί κόσμοι ήταν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν φορτωμένοι, αν επιτρέπω τον όρο, ήταν από τη Μέση Ανατολή. Αυτοί φέτος ακόμα δεν έχουν έρθει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επιλέξουν τη χώρα μας. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεδομένη που το Αγίου Πνεύματος ήταν και ένα crash test, το πρώτο crash test που λέμε πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Έφυγε κόσμος, δηλαδή είχε 30.000 κόσμου που έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έγινε αυτά, όλα τα κοντινά νησιά πραγματικά γέμισαν. Είδαμε 100.000 αυτοκίνητα να φεύγουν από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 200-250.000 κόσμος. Από την άλλη πλευρά, να ξέρει ο κόσμος, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε και λέμε αυτός ο προορισμός γέμισε στο 80%, στο 90%, στο 70%, να ξέρει ο κόσμος ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Υπήρου. Και στην υπηρετική Ελλάδα γενικότερα, δεν είναι προορισμοί που έχουν χιλιάδες ακίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είχε 5.000 σπίτια και γεμίσανε. Μην κάνουμε αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για περιορισμένη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να φεύγει από την Αθήνα και να γεμίζει τα διόδια και σε Φίδνες και στην Ελευσίνα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φεύγουν 200.000 κόσμος, δεν είναι κάτι.
0: 200.000
1: είμαστε 5 εκατομμύρια, δηλαδή είναι λιγότερο από το 1%.
0: Ναι. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, Καταρχάς να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, έτσι. Αυτή τη στιγμή σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι ανοιχτές, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι μια αργία
1: μεν.
0: Ακριβώς. Είναι μια αργία μεν, αλλά δεν είναι για όλους. Έτσι, το Αγίου Πνεύματος είναι για το δημόσιο.
1: Είναι
0: για...
1: παιδάκια τα οποία θα δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, επομένως οικογένειες
0: πολλές έχουν παραμείνει.
1: Δεν έχουν φύγει ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο. Βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που λέει ο Θέμης είναι σωστό. Δηλαδή στις εξόδους πλέον μπορεί να βλέπουμε να γεμίζουν τα διόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδειάζει η πόλη. Δεν αδειάζει ποτέ η πόλη. Είμαστε πάρα πολύ πλέον. Να κάνουμε το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, Θέμη μου.
1: Ωραία.
0: Και να ξεκινήσουμε σε λίγο να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τη δύσκολη στον τομέα των ακινήτων. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα 2, Σπίτι μου 2. Να μπούμε σε αυτό που λέμε.
1: Την κοινωνική αντιπαροχή που ακούσαμε.
0: Κοινωνική αντιπαροχή, όλα αυτά τα δύσκολα. Πάντα εδώ με τον Θέμη Μπάκα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κτηματιμοσυστικού δικτύου Real Estate. Για ερωτήσεις, radio@parapolitika.gr και 2.11.10.88.80 Διονυσία Μητσιά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Επειδή χθες ήταν 31 του Μάη και έληξε ουσιαστικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Να ακούσουμε ο κόσμος τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μια μικρή αναδρομή εντάχει. Αναβαρχίδα της στεγαστικής πολιτικής της χώρας. Έτσι παρουσιάστηκε. Μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Φεβρουάριο του 2025 ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Στις πρώτες 20 με 30 ημέρες έναρξης του προγράμματος είχαμε περίπου 120 με 130.000 αιτήσεις επιπλεξιμότητας. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δάνειο.
6: Μιλάμε για 130.000 οικογένειες τότε.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, με στόχο τους 20.000 δικαιούχους. Τι έλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι θα μπορέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά και περιουσιακά να μπορέσει να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Ερχόμαστε το Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος, το οποίο θα έλεγε το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, ήταν μόλις 65%. Καταναλωτή κομισιόν. Είναι δυνατόν, σου λέει.
6: Να έχει 120.000 αιτήσει και 65%.
5: Απορροφητικότητα ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα. Κάτι γίνεται. Και σου λέω κάτι. Πρόκειται πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι εγώ παρατάσεις δεν δίνω, λέει η κομισιόν, πρώτον, και δεύτερον θα σου βάλω και πέναλτι. Και θα χάσεις και χρήματα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η κομισιόν όμως ταυτόχρονα, ένα μήνα πριν, είχε βγάλει και μια έκθεση και λέει: οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, λέω εγώ, και οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, παρένθεση, λέω εγώ πάλι, επιστροφή ενικίου, αντί το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, να μειώνεται, οξύνεται, λέει η κομισιόν. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση και λέει το εξής. Λοιπόν, παράταση του πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις επιλεξιμότητας. Έως 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλο το θέμα το στεγαστικό, των δανείων κλπ. Και ταυτόχρονα, για να μπορεί να μπουν και νέοι δικαιούχοι μέσα, αυξάνω τα κριτήρια συντοματικά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 25.000 ευρώ. Εκεί που λέγαμε οικογένεια 30.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Σημαντικό είναι αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον το πρόγραμμα αρχίζει και ξανατρέχει πάλι, δηλαδή ανοίγουμε την δυνατότητα των δικαιούχων να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα με τα κριτήρια τα συντοματικά, τον Απρίλιο μήνα περίπου μαθαίνουμε ότι 2 Ιουνίου το πρόγραμμα λύγει. Και λέει ο κόσμος, παιδιά, όπα λέει, είχατε πει, λέει, 31 Μαΐου επιλεξιμότητας, 31 Αυγούστου 2026 να έχουν πάρει το δάνειό μου και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επομένως, λέει η κυβέρνηση, λίγη, γιατί λέει, κινδυνεύουμε από την Κομισιόν να χάσουμε λεφτά, να έχουμε ποινές και να έχουμε και 680 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Πρόστιμο. Λοιπόν, επομένως, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι λέει, λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό που λέει δεν γίνεται, διότι εγώ έχω δώσει προκαταβολή σε σπίτι 10-15.000 ευρώ. Έχω πάρει, τα χαρτιά, έχω πάει στην τράπεζα, αλλά έχω προβλήματα νομικά, πολεοδομικά, γραφειοκρατικά. Δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι δυνατόν εγώ που πιστεύτηκα ένα πρόγραμμα στεγαστικό για τη χώρα, δημόσιο πρόγραμμα, να μπαίνω σε διαδικασία ενδεχομένως να χάνω και λεφτά.
6: Αν αδειάζεται έτσι.
5: Ακριβώς. Επομένως, η κυβέρνηση πιέστηκε και καλά έκανε, θα πω εγώ, και έκανε ουσιαστικά μία γέφυρα. Μέχρι 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή, ουσιαστικά η παράταση που λέγαμε πραγματικά να ισχύει. Αλλά εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η παράταση που δόθηκε δεν δόθηκε από Ταμείο Ανάκαμψης. Η παράταση δόθηκε με εθνικούς πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην χαθούν τα χρήματα και η δυνατότητα του κόσμου. Ναι. Εδώ κινούνται 2 βασικά ερωτήματα. Πρώτο βασικό ερώτημα. Η απορροφητικότητα του προγράμματος είναι στο 87%. Άκου τώρα. Γιατί είναι στο 87%, γιατί είχαμε στο 65% και πήγαμε στο 87%, διότι αυξήσαμε τα κριτήρια τα εισοδηματικά. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που είχε 130.000 αιτήσεις πρώτον και δεύτερον, όταν έχει βαθιά στεγαστική κρίση, να σου μένουν αδιάθετα, αναξιοποίητα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ.
6: Θεέ μου, εξήγησε μου, σε παρακαλώ. Στην πρώτη φάση, με το που εξεράγει το σπίτι μου 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις. Ναι, έτσι, πάει αυτό. Δεύτερη φάση, διευρύνονται τα κριτήρια. Πόσες ακόμη αιτήσεις γίνονται?
5: Από τις 65% φτάσαμε στο 87%. Είχαμε περίπου 22% αύξηση της απορροφητικότητας.
6: Δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι αυξήθηκε η απορροφητικότητα. Άρα μπήκανε πολύ μέσα.
5: 14.500 συνολικά.
6: Γιατί δεν έπαιρνε από τους 130, ποιοι ήταν οι 120.000, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που παραθυρώνονταν από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2?
5: Λοιπόν, αρχικά, μην ξεχνάμε και το εξής. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ποιον αφορούσε? Αφορούσε τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του στεγαστικού
6: δανείου
5: και είχε δικά του κλειδιά στην άκρη.
6: Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πολύ λίγοι.
5: Ακριβώς. Όπως το λέω, τι λέμε. Κατά δεύτερον, όταν πήγε ο κόσμος στη διαδικασία να βρει ένα σπίτι σύμφωνα με τις συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος, τι έβλεπε? Παλιά σπίτια του 70 και του 80. Και σου λέγε, ρε παιδιά, να πάω εγώ τώρα να αγοράσω σπίτι.
6: Το 80, να το πληρώσω 30 σε 30 χρόνια.
5: Ακριβώς 30 χρόνια και να το πληρώσω και πανάκριβο. Γιατί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως είχε αναφέρει αγορά από την έναρξή του, από την εξαγγελία του, εκλογές, ευρωεκλογές 2024, έγινε εξαγγελία, είχε αναφέρει αγορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1, ότι αυτού του είδους τα προγράμματα τι κάνουν? Μπαίνουν σε δικασία και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά και καταγράφουν με αυξήσεις ακόμα και σε ψήφιο ποσοστό εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, ο κόσμος τι βλήκε? Είδε παλιά σπίτια να αυξάνονται ραγδαία τιμές και να σου λέει, τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν με βολεύει τελικά αυτό το επιτόκιο που κερδίζω, το χάνω το κέρδος από την αύξηση των τιμών. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πρώτον, γιατί η χώρα μας δεν έφτασε το 100% όταν είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, στον όλο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
6: Γιατί
5: δεν το σχεδιάσαμε σωστά, θα πω εγώ. Κατά δεύτερον, δεν ακούσαμε την αγορά που έλεγε ότι διευρύνεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως προς το εξής στόχο. Αντί να αφορά μόνο την αγορά κατοικίας, αυτό το λέγαμε από την πρώτη μέρα, δώστε τη δυνατότητα να μπορέσει ο άλλος να χτίσει στο ιδιόκτικο των γονέων του. Να αποπερατώσει ένα μητελές ακίνητο της οικογένειας που ξεκίνησαν οι γονείς του το παιδί. Πόσα σπίτια υπάρχουν. Ή αλλιώς το δικαίωμα υψούν. Βέβαια. Πόσα σπίτια υπάρχουν σαν
6: παστέρα είναι και αυτό, βρε παιδιά. Θα βρει ο άνθρωπος. Και το καλό ποιο θα ήταν? Δεν θα ήταν μόνο αυτό. Θα ήταν και το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος που θα πήγαινε να φτιάξει σπίτι θα έχει και ένα σπίτι καινούριο για 30-40 χρόνια. Τώρα πάμε το 80. Είναι ήδη 46 ετών σπίτι.
5: Ακριβώς.
6: Συν 30 χρόνια της αποπληρωμής, 76 χρόνια σπίτι. Παιδιά, μιλάμε τώρα δηλαδή με 75 χρόνια σπίτι, οικοδομή. Ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα έχει και τι ζητήματα.
5: Ακριβώς. Και το βασικό στοιχείο, τη λέμε, έχει υποσχεθεί πολύ μαζί σου, είναι ότι θα υπήρχε αύξηση του αποθέματος, του οικιστικού αποθέματος. Δηλαδή θα βλέπουμε καινούργια σπίτια στην αγορά και να μην πιέζουν την αγορά.
6: Θα λειτουργούσε και οικοδομή. Θα υπήρχε δυνατότητα, θα δούλευαν τόσα επαγγέλματα.
5: Το ευχάριστο γεγονός είναι, εγώ θα το ρίξω το εξής, ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτή την παράταση στη γέφυρα,
6: στοιχώς,
5: αλλά με κόστος, με εθνικούς πόρους. Δηλαδή, τι σου λέει, δεν το κάναμε και πολύ σωστά. Χάσαμε και κάποια λεφτά που δεν αξιοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά βάζω και από την τσέπη μας λεφτά τώρα για να καλύψουμε τη ζημιά. Σημαντικό είναι που το κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν φταίνει τίποτα οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά όμως, για τα επόμενα προγράμματα, ας το σχεδιάζουμε λίγο καλύτερα και ας ακούμε και λίγο την αγορά, τι λέει, η οποία είναι η καθημερινότητα της ζωής τους μερικών ανθρώπων.
6: Αυτό
5: το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, επομένως, έληξε χθες το βράδυ, 31 του μήνα, η δυνατότητα επιλεξιμότητας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε δικασία των τραπεζικών ιδρυμάτων πλέον, να δώσουν χαρτιά, να τρέξουν τη διαδικασία και 31 Αυγούστου να έχουν αποκτήσει το δικό του σπίτι.
6: Καλή δύναμη στην περιπέτεια που θα έχετε.
5: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι σε αυτό. Μεγάλο θέμα.
6: Κοιτάξτε να δεις τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Να, τώρα εδώ δέχομαι μήνυμα. Ας πούμε, μου λένε ότι δεν ξέρω, έχω, μου λέει, 5 γνωστούς που καταθέσανε αίτηση για να πάρουν στεγαστικό δάνειο και από τους 5, οι 2 μόνο μπόρεσαν να πάρουν επειδή δεν ήταν το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Τα εισοδήματα τα είχαν, ήταν όμως παλαιότερα, στον Τηρεσία, και αυτά όλα φαίνονται και αποτελούν έτσι, προσκόμα στην δανειοδότηση. Τι να λέμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, ότι λόγω των όλων όσων προβλημάτων έχουμε περάσει κατά τα χρόνια μνημονίων, έτσι, είναι όλοι σημαδεμένοι από την Ρεσιά.
5: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό να τον εξής λόγο. Εγώ νιώθω πολλές φορές ότι η οικονομική κρίση δεν την πέρασε κανένας άλλος, αλλά μόνο οι πολίτες. Δηλαδή, είχαμε μια οικονομική κρίση πολύ σημαντική, στην οποία είδαμε τα τραπεζικά ιδρύματα να πιέζονται, να ζητάνε βοήθεια από τους φορολογούμενους πολίτες, να δίνουν τη βοήθειά τους οι φορολογούμενοι πολίτες, να περνάνε δύσκολα διάφορες κοινωνικές ομάδες, να βοηθάνε και αυτές οι κοινωνικές ομάδες όμως το τραπεζικό σύστημα. Και τελικά αυτοί οι οποίοι έφυγαν πληγωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που είχαν σπίτι στον πληστηριασμό. Διότι άλλαξαν τα εισοδήματά τους. Ακούστε λίγο εδώ. Δεν μιλάμε για κακοπληρωτές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία κακοπληρωτών.
6: Μα βγάζεις από 3.000 το μήνα και ξαφνικά πέφτεις στα 1.000.
5: Ακριβώς.
6: Πώς θα μπορέσεις να αποπληρώσεις το δάνειο των 1.000 ευρώ.
5: Ακριβώς. Ακριβώς θα λέει ο τηλεμάχος. Και αν συζητάμε για έναν άνθρωπο που εργάζεται, ας μιλήσουμε και για έναν συνταξιούχο, ο οποίος του έλεγε το ελληνικό δημόσιο, θα φύγει με σύνταξη 2.500 ευρώ το μήνα. Επομένως η τράπεζα του έδινε δανεισμό σύμφωνα στα εισοδήματά του. 2.500 το μήνα του λέγει σύνταξη. Όχι 5 που μπορεί να επένδυσει, 4 ή 3 εσωτικά μισθοδοσία. Και αφού άνθρωπο από τα 2.500 που είχε εσωτικά θεωρούσε δεδομένων θα εισπράξει, τελικά παίρνει 1.100 και του λέει τράπεζα, εσύ φταίς που δεν πληρώνεις. Του λέει, μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Του λέει, εγώ σπίτι μου ήμουνα και εσείς μου κάψατε τη σύνταξη. Δεν το έκανα εγώ. Δεν ήμουν αυτός που πήγα και έπαιξα ρουλέτα ή έπαιξα σαζάρ για τα λεφτά. Όπως έκαναν διάφοροι τα λεφτά των ταμείων. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε πολύ, πολύ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί πληγωμένος να είναι μόνο ο πολίτης από μια οικονομική κρίση. Και να του λέμε, επειδή κάποτε έχεις μια κάρτα αφήσει στην άκρη, είχες χάσει δύο δόσεις ή αλλιώς καθυστερούσες. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο κανείς δεν το αναδεικνύει. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων έληξε. Δεν έχει λήξει. Καθώς, μεταφέρθηκε. Μετατοπίστηκε από το τραπεζικό σύστημα στα funds. Και το επόμενο βασικό θέμα των κόκκινων δανείων, τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν το ακούμε τόσο πολύ έντονα, είναι τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει τι συζητάμε. 154 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ.
6: Θέμη μου, επειδή κάνεις γέφυρα τώρα με αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Καούκη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, τον Μπάμπη τον Καούκη, με την εφορία και όλα αυτά τα ζητήματα την ΑΔΕ. Λοιπόν, και λέγαμε το εξής. Ωραία, 72 δόσεις, οκ. 72 δόσεις, αλλά χρέη που είναι λίγες, αλλά χρέη μέχρι 31 12 του 23.
5: Ναι. Δηλαδή, τα επόμενα χρέη σου είναι μισέ τα, πλήρωσέ τα.
6: Πλήρωσέ τα, πώς θα τα πληρώσεις, άμα έχεις και παλιά, έχεις και καινούρια, τι θα κάνεις.
5: Ο Μπάμπης, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είπε ο Μπάμπης ο Καούκης, αλλά μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι, πραγματικά είναι καταπληκτικός αυτό που κάνει ο Μπάμπης, ο Καούκης. Δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία, παιδιά, εμένα μου φαίνονται εκτός λογικής. Το ελληνικό δημόσιο σε τοκίζει στα ληξιπρόθεσμα 8,36 το χρόνο, και αν μπει σε διαδικασία της ρύθμισης 5%. Και λες, παιδιά. Φωνάζουμε τα τραπεζικά ιδρύματα. Λέμε και τα φανς. Εσύ πως το δημόσιο τελικά ποιος είσαι. Είσαι φαν, είσαι τράπεζα και είσαι κερδοσκοπικός οργανισμός. Ή είσαι κοινωνικό προφίλ.
6: Αν τώρα ρυθμίσεις, δεν υπάρχει καμία μείωση προς αυξήσεων. Έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή,
5: όχι,
6: δεν προβλέπετε.
5: Όχι, ακριβώς. Εδώ το βασικό θέμα. Δηλαδή, είχες μία οφειλή 15-23.000 ευρώ. Ξετοκίζει το κάθε χρόνο 8,36%. Και σου λέει, μετά από αυτά τα χρόνια που η αγορά φωνάζει και σου λέει, κάνε κάτι, δεν πάει άλλο. Λες εσύ, 72 δόσεις με όρους. Που η όρη είναι αυτή που είπε ο τηλέμαχος, ότι να έχεις ρυθμίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μα δεν έχουν να πληρώσει, πώς θα το ρυθμίσω.
6: Πώς θα τα ρυθμίσεις.
5: Και σου λέει, θα σου βάλω να ρυθμίσεις τα χρέη σου που σε έχω τοκίσει με 8,36 το χρόνο, με τόκο τώρα καινούργιο στο πανοτόκι, 5,8%.
6: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
5: Μάλλον δηλαδή, ζει σε άλλο πλανήτη.
6: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, θα πρέπει να το ξαναδούν. Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχουν βίκο αότα και έχουν και ευαισθησία οι αρμόδιοι να δουν ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Ναι. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια χρέη μέχρι το 25, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπουν στη ρύθμιση. Όχι να κάνουμε μια ρύθμιση για τα μάτια του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια ρύθμιση για να μπορεί να μπει ο κόσμος, παιδιά.
5: Να κόψουμε και κάτι άλλους τόκους, παιδιά,
6: και
5: δεν
6: ενισάφη με τις δεσμεύσεις των ανθρώπων, των μισθωτών, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο ακούω έναν συνταξιούχο ο οποίος λέει, ο γιος του λεφτά, ακούς, του στείλε ο γιος του 150 ευρώ και επειδή αυτά τα χρήματα δεν ήταν σύνταξη, τα 150 ευρώ δεσμεύτηκαν γιατί είχε χρώσταγε, ξέρω εγώ, επειδή νοσηλευτεί κάποια στιγμή και δεν είχε, πρόσεξε, χρώσταγε επειδή δεν είχε δυνατότητα νοσηλείας μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Έκανε μια εγχείρηση, δεν ήταν ασφαλισμένος γιατί ήταν άνεργος, του χρέωσε το νοσοκομείο τα έξοδα, πήγανε στο δημόσιο ταμείο και η εφορία τι κάνει, διασμεύει τα 200 ευρώ που του στείλε για να περάσει ο μπάρμπας, ο γέρος, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες, του τα δέσμευε αυτά τα λεφτά.
5: Το άλλο που συμβαίνει, και αν με επιτρέψω να αναφέρω, είναι το εξής. Βλέπεις πολλές φορές η εφορία, η ΟΕΦΚΑ, οτιδήποτε, να μπαίνουν να δεσμεύουν λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεσμεύουν τον λογαριασμό. Και σου λέει, έλα, πλήρωσέ μου, κλείσε εσύ τώρα. Πώς σε πληρώσω, μου δεσμεύεις τον λογαριασμό. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω, πού θα βρω λεφτά για να σε πληρώσω. Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος, έλα, πλήρωσέ μου την πρώτη δόση, κάνει και ρύθμιση. Και τη λες και πάλι. Πώς να δουλέψω για να μπορέσω να μαζέψω λεφτά, να στα δώσω, εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος, είναι δεσμευμένος. Και λέμε μετά για τα μαύρα στην αγορά. Και σου λέει ο άνθρωπος, πες μου πώς να δουλέψω. Και δεν υπήρχε απάντηση. Το λοιπόν δημόσιο.
6: Κάτσε, έχει ακόμα πιο ωραίο.
5: Έχει απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
6: Έχει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, Παντελής. Λέει, πρόσεξε. Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων και πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δεν έχω θέμα. Έχω επίσης, είχα μία κλίση, λέει, την οποία μου είχαν κατακρατήσει το ποσό, το είχαν δεσμεύσει, πήγα, την πλήρωσα και στην τράπεζα, λέει, κανονικά δεν είχα θέμα. Όμως, κάποια στιγμή, λέει, ξεπαγώνω ένα λογαριασμό που είχα σε μία τράπεζα για να τον κινήσω, γιατί χρειαζόταν να μεταφέρω την μισθοδοσία μου εκεί, αφού η επιχείρηση πλήρωνε σε αυτή τη συγκεκριμένη τράπεζα. Λέει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Μου δέσμευσαν τον λογαριασμό και μου κατακράτησαν τα χρήματα επειδή. Άκουσον, δεν είχαν ενημερωθεί στην τράπεζα, δηλαδή η εφορία ενημέρωσε για τη δέσμευση, δεν ενημέρωσε όμως ότι είχε γίνει ρύθμιση και είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν υπήρχε πλέον οφειλή, με αποτέλεσμα να του δεσμεύσουν χρήματα τα οποία δεν θα του έπρεπε να του δεσμεύσουν. Εδώ φταίει η τράπεζα. Αλλά φταίει και το Δημόσιο Ταμείο, όπου το Δημόσιο Ταμείο, γιατί προφανώς δεν έστειλε σε όλες τις τράπεζες ότι ξέρετε κάτι, κύριε. Ο συγκεκριμένος το καθάρισε το πρόβλημά του. Εδώ δεν σεβόμαστε τον πολίτη καθόλου. Ούτε η τράπεζα, ούτε η ΑΔΕ. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
5: Ναι, και τώρα ξέρεις πια, δεν μιλάς με άνθρωπο, να ξέρεις, μιλάς με υπολογιστή. Επομένως, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι.
6: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω και τα καλά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και το θέμα της ανέβρεσης πόρων από την ΑΔΕ μέσα από τη φοροδιαφυγή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Είχε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αδυναμίες, πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς εδώ αυτές τις αδυναμίες προβάλλουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να επιληθούν. Αρκεί να υπάρχει η θέληση να επιληθούν, έτσι. Γιατί αν περιχαρακώνεσαι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω, λόγω των ετών των πολλών που έχουν περάσει και βρίσκεσαι στην εξουσία, τότε θα πρέπει να ακούς τα ξυπνητήρια. Και εμείς είμαστε ένα ξυπνητήρι εδώ. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση, ούτε όλα αυτά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Και αυτό προβάλλουμε. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέμη μου, τώρα υπάρχει περίπτωση η Κυπροοπτική να πάρει ο κόσμος σπίτι.
5: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε το εξής τώρα. Το 2007, μάλλον πολύ διαφορετικά, όταν συζητάμε για τα κινητά, τι λέμε συνεχώς, ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 80% σχέση με το 2007. Ή αλλιώς τι λέμε πολλές φορές, ότι τα κινητά έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές όπου έχουν ξεπεράσει το 105% των τιμών του 2007. Ναι. Επομένως, η εποχή που ήταν ορόσημη στην ακίνητη περιουσία, στο ανώτερο επίπεδο τιμών, ήταν το 2007. Και βάσει με αυτό το 2007, ρυθμίζουμε την αγορά από εδώ και πέρα. Και λέμε, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω, φτάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Το 2026 είναι μια χρονιά που έχουμε φτάσει ήδη σε ανώτερα επίπεδα τιμών και μας θυμίζει στις τιμές του 2007 όσον αφορά τα ποσοστά αύξησης πλέον μετά τη μεγάλη μείωση της ακίνητης περιουσία λόγω των μνημονίων. Εδώ να φέρουμε το εξής τώρα. Το 2007 ένας άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να πάρει ένα δάνειο το 2007 120.000 ευρώ είχε ένα μέσο επιτόκιο 4,4%. Περίπου τα ίδια δεδομένα και τώρα είναι. Περίπου τα ίδια. Λοιπόν, η μηνιαία δόση αυτού του ανθρώπου τότε σε 120.000 ευρώ ήταν 600 ευρώ. 600 ευρώ είναι και τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Άκου τι αλλάζει τώρα. Το 2007 αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε καθαρό εισόδημα μηνιαίο 1.480 ευρώ για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο των 120.000. Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα 1.820 ευρώ. Δηλαδή του λείπουν περίπου, του τωρινού ανθρώπου που μιλάμε, 350 ευρώ το μήνα χοντρικά, 370 χοντρικά, από την τσέπη του, του λείπουν κάθε μήνα, για να μπορέσει να πάρει αυτό το δάνειο. Παράλληλα, το 2007 αυτός ο άνθρωπος που πήρε το δάνειο 120.000 ευρώ, μπορούσε να το πάρει με 0% αποκαταβολή. Καμία συμμετοχή. Πήγαινε με τη φορολογική του δήλωση, πήγε η τράπεζα να δω, πάρε το δάνειο, πάρε σπίτι, μπες μέσα. Συμφωνούμε.
6: Σωστά.
5: Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει ένα σπίτι που να στοιχίζει 150.000
6: για να μπορέσει να πάει στο μηδέν.
5: Να πάρει 120. Ακριβώς. Και δηλαδή να βάλει την τσέπη του 24 ή ακόμα και 30.000 ευρώ. Άρα η διαφορά μας το 6, το 2007 με το 2026 είναι τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον, μου λείπουν 370 ευρώ την τσέπη μου το μήνα ως εισόδημα για να μπορέσω να χτυπήσω την τράπεζα, την πόρτα. Πρώτον. Δεύτερον, μου λείπουν τα ιδία κεφάλαια των 24.000 ή 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να έχω για να μπορώ να πάρω 120.000 ευρώ. Και τρίτον, που ξεχνάνε όλοι, το 2007 για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σουβλάκι έκανε 1,80 με 2,20.
7: Τώρα έχει 4.
5: Το 2026 κάνει 4,5 με 5 ευρώ. Επομένως, πώς μπορώ εγώ, όταν το σουβλάκι κάνει διπλάσια τιμή και μου λείπουν και 370 ευρώ το μήνα από την τσέπη, να έχω και 24.000 στην άκρη για να πάρω ένα δάνειο, εκεί τώρα δυσκολεύουμε
6: απλά, πάρα πολύ. Απλά μαθηματικά, απλή πρόσθεση δηλαδή είναι.
5: Και να πούμε το εξής τώρα που έχουμε το Eurogroup που έγινε στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό. Κάτε με. Λοιπόν, είχαμε το άτυπο Eurogroup στην Κύπρο. Βασικό θέμα του Eurogroup, το στεγαστικό. Το Eurogroup όμως και η Eurostat γενικότερα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει συνεχώς στοιχεία, δηλαδή κάνει μελέτες, έρευνες, όσο φώτη στέγη. Έτσι και μας λέει αυτή τη στιγμή η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, αυξήθηκαν τα ενίκια, λέει, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28,8%. Μέσα 15 χρόνια.
6: Ναι.
5: 2010-2025. Το 2025 αυξήθηκαν, λέει, κατά 3,2%. Και λέει, στην Ελλάδα όμως, λέει, το 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%. Δηλαδή, τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει μετά η Eurostat. Ενώ η Eurostat μιλάει για 15 χρόνια, 10-2025, στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών από το 17 στο 25, δηλαδή περίπου τη μισή χρονική διάρκεια στιγμή, μισή χρονική διάρκεια, ναι, το κόστος των ενοικίων αυξήθηκε, λέει, από 45% ως 65%, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, που ξεπερνάμε το 70%. Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακά νούμερα να ακούσει ο κόσμος. Κατά δεύτερο, λέει...
6: Δεν τα ακούει, τα νιώθει στο πετσί του και στην τσέπη του, κυρίως.
5: Ακριβώς. Mm. Και λέει μετά, ο μέσος, λέει, Ευρωπαίος δαπανά το 19% του εισοδήματός του, λέει, για το κόστος στέγασης. Κόστος στέγασης, να θυμάται ο κόσμος τι είναι. Είναι ενίκιο, λογαριασμοί, δέκο, κοινόχρηστο, όλα μαζί. Δηλαδή ο Ευρωπαίος χαλάει το 19%. Παίρνει 1.000 ευρώ, χαλάει 200 ευρώ. Αυτό μας λέει. Στην Ελλάδα,
6: πόσο?
5: Χαλάμε τουλάχιστον, λέει, το 35,5.
6: 350 ευρώ στο χιλιάρικο.
5: Και το 35,5 με τι? Με τα ενίκια που έχουν δηλωθεί. Που θυμόμαστε όλοι μας τον κύριο Περιακάκη και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι η νίκη 250 ευρώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη, ας πούμε, στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά. Παράλληλα, έρχεται και μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, ξέρετε κάτι, οι νέοι σας, λέει, 18-34 ετών, 400.000 νέα παιδιά, διαμένουν παιδικό του δωμάτιο. 7 στους 10. 400.000 νέα παιδιά. Και εμείς τι λέμε? Δημογραφικό. Και εμείς τι λέμε? Ότι είναι ελεύθερο να κάνει οικογένεια. Μα πώς να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος? Όταν αυτή τη στιγμή για να φύγει από την κατοικία του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη μόνο με το ενίκιο, 600, μήπω παραπάνω. Και όταν εισπράττει και ζει με 800 και 900 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια?
6: Αλλά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις λεφτά όμως.
5: Εννοείται, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Παράλληλα, εδώ έχουμε να αναφέρω το εξής όμως. Τα συζήτησαμε όλα αυτά με τον Eurostat για να πάμε στην Κύπρο. Έρθει η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει το εξής εντυπωσιακό. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα αφορά 15-20.000 κατοικίες στην Ελλάδα για να βγουν στην αγορά.
6: Και με αυτό συμπίκνωσε το θέμα.
5: Ναι, ναι. Φτάνουμε στα ψυχρό. Ναι. Λοιπόν, έχω να πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην Κύπρο ήδη 2 χρόνια. Στην Ελλάδα τι λέμε, θα πάρετε λεφτά έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να κινήσετε το κλειστό σπίτι σας, να μπορείτε αυτή τη στιγμή είτε να μείνετε μέσα εσείς, και σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ένα ζευγάρι να μείνει σε ένα σπίτι ανακοινισμένο που είναι παλιό κλπ. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι που είναι κλειστό, να το ανακοινήσουμε και να το βγάλουμε στην αγορά για ενοικίαση για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει? Ότι τιμή συμφωνούσε στην αρχή δεν θα αυξηθεί για 3 χρόνια. Και λέει αγορά πολύ ωραίο. Αλλά ακούστε το πιο ωραίο που γίνει στην Κύπρο. Λέει η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει αυτό το πρόγραμμα που το πήραμε από την Κύπρο εμείς και λειτουργεί 2 χρόνια. Πήρες λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, σαφώς. Θέλεις να μείνεις μέσα εσύ, κανένα πρόβλημα. Εάν όμως αυτό το σπίτι θέλεις να το βγάλεις στην αγορά για να το νοικιάσεις, άρα αυτό το σπίτι έχει αυξηθεί η αξία του ούτσα ανακαίνιση που πήρες λεφτά το φορολογούμενο Κύπρο πολίτη και ταυτόχρονα θα παίρνεις κάθε μήνα και λεφτά από κάτι που δεν έπαιρνες, είσαι υποχρεωμένος, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, να το νοικιάσεις σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Και ο λόγος δεν είναι καθαρά κοινωνικός. Τελεία. Άρα δεν μπορεί να παίρνεις λεφτά, σου λέει κύριε, να ανακαινίζεις ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνεις την αξία του. Να παίρνεις και λεφτά κάθε μήνα που δεν έπαιρνες και να ζητάς ό,τι θέλεις. Επομένως, η Κύπρος δείχνει έναν δρόμο. Και δείχνει έναν δρόμο ακόμα σημαντικό. Και κλείνουμε αυτό το τηλέμα. Εμείς συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή. Και λέμε να δώσουμε οικόπεδα για να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Κοινωνική αντιπαροχή σημαίνει και δικαίωμα οικοπαίδου στον κατασκευαστή σαν κίνητρο του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ενημέρωση είπε 400 κατοικίες θα φτιαχτούν, 130 περίπου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Από τα κίνητρα που θα φτιαχτούν στον Πύργο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα και στην Παιανία. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία και υιοθετεί μια πρόταση δική μας εδώ ελληνική του 2019 και έχει καταφέρει να έχει φτιάξει σε έναν χρόνο 436 κατοικίες από τον Απρίλιο του 25 μέχρι τώρα, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ πόρους εθνικούς και να μην έχει δώσει ούτε μία σπιθαμή δημόσιας γης. Πώς το έκανε αυτό? Το έκανε αυτό με ένα μοντέλο που είχαμε προτείνει το 19, που ήταν η αύξηση τελεστή δόμησης. Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα οικόπεδο π.χ. που μπορεί να χτίσει 1000 τετραγωνικά με 4 κατασκευαστής. Πάω κατασκευαστή στο δημόσιο και λέει: ξέρετε κάτι, κύριε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Λέει το δημόσιο πολύ ωραία. Στην περιοχή αυτή μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή κατά 30%. Να φτιάξει 1300 μέτρα. Από 300 επιπλέον, τα 150 θα πάρει ο κατασκευαστής που πλήρωσε το έργο.
7: Το δημόσιο.
5: Και έτσι αυτή τη στιγμή, με έναν απλό τρόπο, χωρίς κανένα ευρώ κόστος, χωρίς να δημιουργεί εργατικές κατοικίες ή κατοικίες μπλοκ.
7: Δείτε το, παιδιά. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι ντροπή όταν βλέπουμε κάτι να πετυχαίνει να το αντιγράφουμε και να το βελτιώνουμε αν μπορούμε.
5: Όπου μπορούμε.
7: Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είσαι καταρχάς άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά το τομέα των ακινήτων που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε έχουν εκμεταλλευτεί αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά δίνεις και κατευθύνσεις και στον κόσμο που προσπαθεί να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα φέρει πέρα σε πέρας. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε σύντομα μια συνάντηση και συζήτηση και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα βρούμε φθηνή κατοικία, πού εσύ θα δεις ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα και αλλάζουν και μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερα.
5: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
7: Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε μαθητικά σε λίγο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM. Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον Πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23 085.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα είναι αρκετά. Θα πω μόνο το ζουμί, ότι το ρεζουμέ από όλα αυτά που διαβάζω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος δάνειο για να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι εάν έχει ξεπεράσει τα 40 του χρόνια λόγω προτέρων χρεών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα μνημόνια και από όλο αυτό. Το μόνο μνημόνιο που είναι καλό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που πάντα έχουμε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα τηλέμαχοι, καλημέρα στους ακτορές, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν αφού μπήκαμε σε αυτή την εποχή. Εμείς έχει ανέβει η θερμοκρασία αλλά έχει ανέβει και στα αθλητικά. Και έχει ανέβει, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, επειδή ξεκινάει σήμερα επίσημα και η μεταγραφική περίοδος που έχει και πάρα πάρα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό τηλέμαχη, να πούμε ότι περιμένει την απάντηση του Νάι Λόπεθ, έτσι 30 ετών χαφ από τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος έπαιξε και στο τελικό του conference στην καπέναρση της έχει δεχθεί η πρόταση. Έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και μάνατζερ ο οποίος Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του, μαζί του. Αναμένεται η απάντησή του και λένε από την Ισπανία ότι θα είναι και θετική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν να επιμένει στην Ισπανική αγορά, το ξέρουμε όλοι αυτό, χρόνια τώρα το κάνει αυτό. Έχει εντοπίσει και έναν ακόμα παίχτη τον οποίο ενδιαφέρεται, είναι ο Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας, είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και η οποία θα παίξει και στα μπαράζ για την άνοδο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ τηλέμαχη, είναι στόπερ ο οποίος θέλει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μέντι Λίμπαρ, γνωρίζει για το ενδιαφέρον και επίσης θα μείνει ελεύθερος και επίσης αναμένουμε και εκεί κάποια εξέλιξη. Να αναφέρουμε όμως και ένα νέο όνομα που αρέσει πολύ και στον κόσμο έτσι και τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός, είναι ο Γκιγέρμο Μαριπάν, είναι 32 ετών, χιλιανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο. Να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό με τους δύο βασικούς του στόπερ, έτσι, ο οποίος είναι ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, δεν αλλάζει αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει από εκεί και πέρα, από εκεί και πίσω, δηλαδή στόπερ του, οπότε θέλει να γεμίσει σε συγκεκριμένη θέση. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα ξημερώματα έμαθε ότι ο Φακούντο Πελίστριν βρίσκεται στην αποστολή της Ουρουγουάης και θα παίξει το Μουντιάλ και περιμένει και ο Παναθηναϊκός να κάνει και μια καλή πορεία αν αγωνιστεί, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι από αυτούς που θα ήθελε να παραχωρήσει τη Λέμαχε. Επίσης έγινε και ένα νέο όνομα γνωστό μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό, ένα σενάριο που το χαρακτήριζαν. Είναι ο Ματίας Γένσεν, είναι Ιδανός χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέτφορντ. Θα το κρατήσουμε το όνομα αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ήδη νέο προπονητή Δανό τη Λέμαχε, είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, τον οποίο περιμένει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ξεκινήσει δουλειά στην ομάδα. Οπότε αυτή είναι μια σύνδεση την οποία δεν θα την αφήσουμε έτσι να περάσει. Μες. Πάμε και στον ΠΑΟΚ να κλείσουμε, αν μου επιτρέπεις, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει τη λέμε και να κάνει πάρα πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και στη διοίκηση, αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα του και εκκρεμεί βέβαια και στην άξη του Λουτσέσκου με τον Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει αν η σχέση τους θα συνεχιστεί. Θυμίζει ο Ρουμάνος Προπονητής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, αλλά θεωρείται ότι είναι και αυτός ακόμα στον αέρα. Πολλές αλλαγές θα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ. Δεν μας ετοιμάσουμε μέχρι την εβδομάδα.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα πλήρες. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την έκτακτη πρωινή πτήση. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή η οποία ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και το Θανάση Αφανασόπουλο, το μάγο της κονσόλας.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Που ακούει ραδιόφωνο τέτοια ώρα, στους δρόμους δεν είναι κανείς. Οπότε αν είστε ξύπνιους και οδηγείτε και το έχετε άχτη, βγείτε να το χαρείτε, δεν ξέρω μέχρι πότε ας πούμε. Θα μπορείτε, φαντάζομαι σε λίγες ώρες θα επιστρέψουν αυτοί οι πολλοί που έφυγαν. Πόσοι έφυγαν διάβασα, 100.000 λέει έφυγαν με πλοία και 90.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια. Και 95% πληρότητα οι πτήσεις, δεν έχει μείνει πρόβλημα άλυτο στη χώρα. Να, τι ήθελα και το είπα, τώρα βλέπω στη δημόσια τηλεόραση η ώρα της επιστροφής των εκδρομέων. Αυτά τα ωραία κλισέ που είμαι σύμμαχο τον καλοκαιρό, η εκδρομή του τριημέρου κλπ. Ακούτε παραπολιτικά 91, να σας πω τώρα δεν είναι ούτε ο Βασίλης Κουρής, ούτε ο Σωτήρης Ξενάκης, το έχετε καταλάβει αυτό, να σας πω με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε ποιοι θα εργαστούμε αυτήν την αργία, γιατί και για μας τους δημοσιογράφους που είμαστε άνθρωποι του πνεύματος, αργία θεωρείται του Αγίου Πνεύματος. Μας μάζεψε εδώ η υπηρεσία και έκανε ένα τεστ να δει ποιοι είναι ήδη πεφωτισμένοι και δεν χρειάζεται να φύγουν το τρίμερο για να φωτιστούν. Εμείς κερδίσαμε. Να, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο. Μπράβο, Θανάση μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς είμαστε οι πεφωτισμένοι της υπόθεσης, οι Ιλουμινάτοι αν προτιμάτε. Οι άλλοι συνάδελφοι έχουν πάει, αργούν να βρουν τη θεία φώτιση και ελπίζουμε με το καλό να επιστρέψουν από αύριο στις επάλξεις. Ως τις 11 θα πάμε μαζί, εκτάκτος. Κοιτάξτε τώρα, είναι αργία. Θα το πάμε χαλαρά, τι να κάνουμε τώρα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές, η Όλγα Καλή.

Δεν είπα τίποτα, ούτε τα τηλέφωνα, ούτε τα mail, τίποτα. Σκορποχώρη. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Το ερώτημα παραμένει, αν υπάρχει κανείς εκεί έξω. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος που ακούει ραδιόφωνο. Κάποιοι λίγοι έχουν δώσει ήδη το παρόν. radio@parapolitika.gr. Σπεύσατε και οι υπόλοιποι. Ειδικά αν μας ακούτε από μέρη διακοπών. Πω, από 1η Ιουνίου. Μας έχει πάει τρένο το 26 πάντως, δεν θυμάμαι χειρότερο. Αν είστε κάπου ωραία και αγναντεύετε τη θάλασσα, το βουνό, το δάσος, κάτι, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, εμάς που μείναμε εδώ.

Εδώ γράφει μια ακροάτρια να πούμε, λέει, κάτι και για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Κάθε χρόνο τα λέμε. Δεν ξέρω, εντάξει, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, η ατυχής ιστορία, διότι δεν μπορεί, τα λέμε κάθε φορά, δεν μπορεί να κρίνεται κάτι τόσο σημαντικό από 3-4-5 μέρες. Δεν γίνεται δηλαδή εκ των πραγμάτων. Ας πω, όσο την έχουμε περάσει αυτή την ιστορία, όλο και κάτι μας άφησε. Ένα κουσουράκι μας έμεινε. Ή και αν δεν μας έμεινε κουσούρι, δεν το ξεχνάμε. Εγώ ακόμα θυμάμαι από την ιστορία Δέσμης. Ναι, ναι, αλλά ήταν τελευταία χρονιά. Μην νομίζετε ότι είμαι τόσο μεγάλη. 1999, τελευταία χρονιά με Δέσμες. Ακόμη θυμάμαι ολόκληρα άχρηστα αποσπάσματα την ιστορία Δέσμης. Το Θεόφιλο Καΐρη. Θα μου πεις, είναι άχρηστος ο Καΐρης? Όχι, αλλά είναι άχρηστο να θυμάμαι ότι ο Αδαμάντιος Κοραής μπήκε σε πλοίο δανεικό για να πάει στο Αμστελόδαμο. Και μάλιστα καμιά 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησα ότι το πλοίο δεν του το είχαν δανείσει, ήταν με γιώτα, ήταν δανέζικο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο παππούς μου, Θεός χωρέσει, τον έλεγε μια ατάκα που την έχω στο μυαλό μου, οδηγώ τα χρόνια, έλεγε, είναι κολλητά. Μην τρελαίνεστε, τα χρόνια είναι κολλητά. Έχει πάντως, θα τα πιάσουμε και τα πολιτικά και τα άλλα, αλλά μιας και αναφέρθηκε εδώ η φίλη στις πανελλαδικές, είχε ένα πολύ ωραίο θέμα το Βήμα χθες. Για το πώς τα παιδιά σήμερα έχουν ξεχάσει να γράφουν, και όχι μόνο τα παιδιά, οι περισσότεροι από εμάς. Εμείς δε που και ως παιδιά κάναμε χάλια γράμματα, τώρα πια είμαστε σε κατάσταση καθηγητής ιατρικής. Όχι απλώς γιατρός που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Να, και ο Θανάσης ο Θανασόπουλος τα ίδια. Καθηγητής ιατρικής. Ούτε φαρμακοποιός δεν μπορεί να καταλάβει τι γράφουμε. Έχει ένα ρεπορτάζ, το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη στο Βήμα. Έχουν χάσει, λέει, οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή. Και αυτό τελικά μεταφράζεται σε ένα δυσανάγνωστο γραπτό που για το βαθμολογητή, όπως καταλαβαίνετε, μετράει. Δεν μπορεί να του βγουν του αλλού τα μάτια, κάπως θα το πληρώσεις με τη βαθμολογία. Και κάπως το υποτιμάμε όλο αυτό. Σκεφτείτε τώρα ότι αν ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου διαπιστωθεί ότι δεν στη λεπτή κινητικότητά του, δηλαδή σε σχέση με τη γραφή, η λαβή του, τα γράμματά του, η πίεση που ασκεί δεν είναι αυτά που χρειάζονται ή που προβλέπονται αναπτυξιακά, είναι πολύ πιθανόν να σε παραπέμψουν σε εργοθεραπείες κλπ. Αυτή τη δεξιότητα λοιπόν εμείς την έχουμε απολέσει σε σημαντικό βαθμό. Και βέβαια κάποιες χώρες κάνουν βήματα για να την ανακτήσουν. Για παράδειγμα, λέει, στη Σουηδία τα σχολεία επιστρέφουν σιγά σιγά στο στυλό, στο μολύβι και στο χαρτί, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν αυτήν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα σχεδόν μονοπωλιακά παρουσίαζαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι, θα ακουστώ τώρα πάλι σαν τη θεία στο γάμο που κάθεται με την νεολαία. Δεν είναι απλά ότι γράφουμε μέσω πληκτρολογίου, είτε είναι στο κινητό είτε είναι στο λάπτοπ, ας πούμε. Είναι ότι έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, στα ιδεογράμματα. Με εμότικον, χωρίς φωνήεντα. Τα φωνήεντα οι πιτσιρικάδες τα κόβουνε. Τέλος πάντων, θα μου πεις τι, μιας και λέμε για τις πανελλαδικές, να κρινιάξουμε και λίγο, γιατί όχι.

Καλημέρες, καλημέρες, καλό μήνα. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, καλημέρα στη Μάρο. Που ακούνε από την Αθήνα. Εμείς οι τρεις έχουμε μείνει. Εμείς είμαστε. Εμείς οι τρεις εδώ. Και ο Θανάσης Αθαναζόπουλος. Είναι πνευματικές εργασίες, είναι πάρα πολλές ή έχουν βαπτιστεί. Θα τα δείτε τα καταστήματα. Πολλά τα καταστήματα να είναι κλειστά σήμερα. Κανονικά βέβαια, σούπερ μάρκετ κλπ. Και επιτέλους μια αργία που σέβεται τον εαυτό της. Τη βάλαμε Δευτέρα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Οι αργίες κανονικά θα έπρεπε να είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα. Και αν δεν πέφτουν, να μεταφέρονται. Ακριβώς. Αργία λέει Τετάρτη. Τι αν δεν κάνω την Τετάρτη.

Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ, εμείς λέει του εξωτερικού είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχεις δει ωραία εκπομπή, μιας και δουλεύουμε κανονικά σήμερα και μας κρατάς ωραία συντροφιά. Δεν έχει επιφύτηση εκεί, είστε όλοι αφώτιστοι. Ωραίο το Ρότερνταμ. Είχα πάει μια φορά, έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γίνεται και χαμός μετά το Brexit. Γίνεται χαμός στην Ολλανδία. Ακόμη περισσότερο και πριν γινόταν, αλλά θέλω να πω με φοιτητές κλπ. Καλημέρα, Γρηγόρη. Στείλε και μια φωτογραφία από το Ρότερνταμ. Θυμάστε, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία. Εμείς δουλεύουμε 222 ώρες παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκείνοι δε που δουλεύουν λιγότερο. Ποσοτικά εννοώ, έτσι μην το πιάσουμε το θέμα της παραγωγικότητας, αλλά ποσοτικά είναι οι Ολλανδοί. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Έχουμε λέει πολλούς επισκέπτες και 19 βαθμούς. Καλά είναι. Χθες έγραψε το αυτοκίνητο. Είχα πάει με το μικρό σε ένα κηπεδότοπο. Αυτό. Συγγνώμη, η πολιτική ορθότητα επιτάσσει να λέμε ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να περνάς ποιοτικό χρόνο σε παιδότοπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγραψε 37 το αυτοκίνητο. Το είχα παρκάρει στον ήλιο, πού να το βάλω. Τώρα που είπα για τη ζέστη, να σας πω ότι σήμερα που έχουμε δύο ώρα αποφάσισα να το αξιοποιήσω. Γιατί κάθε μέρα μας τρώει επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λοιπόν, μια σκύπα για ζέστη, θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Γιατί είναι πολύ πρακτικό, δηλαδή πολύ πρακτικό. Απαντά σε ερωτήματα που τα ακούμε και τα διατυπώνουμε όλοι. Και τα οποία πολλές φορές συνοδεύει ένας μύθος. Να, ανεμογεννήτρες για παράδειγμα. Οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας. Στην πρώτη ώρα θα πάμε πολιτικά. Αν βέβαια οι καλεσμένοι μας που είναι πολιτικοί θυμηθούν το ραντεβού μας, γιατί είναι και αργία, είπαμε. Είναι πονηρές μέρες αυτές. Από το Λονδίνο. Από το Βούπερταλ, αυτό νομίζω είναι κάποιο αστείο. Ναι, είπαμε, τα σούπερ μάρκετ κανονικά, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια που ρωτάτε. Σχόλια δεν λειτουργούν, φροντιστήρια δεν λειτουργούν, δημόσιες υπηρεσίες επειδή περισσεύει εκεί η θεία φώτιση δεν λειτουργούν. Τα εμπορικά καταστήματα, σας είπα, θα κάνετε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή αν είναι ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα που θέλετε να το επισκεφτείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα, μην πάτε τσάμπα.

Δεν με αφήνετε να γιάσω, να πιάσουμε λέει τα πολιτικά. Δεν φταίω εγώ που δεν ακούτε. Δεν φταίω εγώ, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λείπατε στο μάθημα για το όνομα του κόμματος Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για ονόματα κομμάτων, εμένα εκείνο που μου έχει μείνει είναι ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε. Οι περισσότεροι μπορεί και να το έχετε ξεχάσει, αλλά εμάς μας είχε εμπνεύσει τότε, θυμάμαι, σε άλλο ραδιόφωνο που δούλευα. Φάγαμε ψωμί πολύ καιρό με αυτό το όνομα. Ήταν η Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν το θυμάσαι, Θανάση μου. Λούκα Κατσέλη, Χάρης Καστανίδης. Ή Χάρης Καστανίδης, Λούκα Κατσέλη. Το είχαμε ονομάσει Κι σε Λεύρα. Γιατί μας φαινόταν πάρα πολύ ωραίο, είχε κάτι αγροτικό, επαναστατικό. Έτσι είναι, δηλαδή εκεί που το Κιλελέρ συναντά το Σικουάνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Κι σε Λεύρα. Ακούστε τώρα, ένας επικοινωνιολόγος θα σας έλεγε, από τη στιγμή που το όνομα το συζητάμε μια εβδομάδα, και αλήθεια είναι ότι δεν συζητάμε και τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό το κόμμα, πέραν του ονόματος, είναι από μόνο του επιτυχία. Τι θα κάνουμε.

Να, αυτό είναι. Θυμάστε που σας είπα ότι οι μόνοι που δουλεύουμε σήμερα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και η αφεντιά μου, γιατί μας περισσεύει θεία φώτιση. Είχε τώρα μια ιδέα εδώ ο Θανάσης, μιλώντας για τα ονόματα των κομμάτων. Πρέπει να είναι, λέει, μια λέξη για να σου μένει. Να, Πασόκ. Δεν το πεις Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Πασόκ. Και είχε μια τρομερή ιδέα για την πλεύση ελευθερίας. Δεν το είχα σκεφτεί. Πελέ, να τη λέμε Πελέ. Έχω φτιάξει και αφίσα στο κεφάλι μου, τώρα καταλαβαίνεις τι δείχνει.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, τέλεχος της Ελλάς. Δεν μπορώ, μπερδεύομαι στο ραδιόφωνο, δεν βοηθάει, δεν βλέπεις και τι γίνεται, πώς γράφεται, πώς το... Τέλος πάντων, δικηγόρος ο κύριος Σαουλίδης, θα μιλήσουμε για το νέο κόμμα. Θα μιλήσουμε και για την πρόταση του κυρίου Δούκα που έπεσε σαν βόμβα. Εντάξει, όχι και σαν βόμβα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Μετά τις πρώτες εκλογές, λέει, τα κόμματα να πάνε μαζί, η Ελλάς και το Πασόκ. Το Πασόκ και η Ελλάς, με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Δεν είμαι πολύ σίγουρη πώς ακούστηκε αυτό στη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά τον κύριο Σαουλίδη θα είναι μαζί μας ο κύριος Καρχημάκης. Ελπίζω να μας διαφωτίσει επ' αυτού. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

ωραία. Τελικά είστε αρκετοί εκεί έξω που ακούτε. Είστε στα παραπολιτικά πάντα. Εκτάκτως σήμερα ως τις 11 πάμε παρέα. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ επανέρχεται και στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λιακάδα έχει και στο Ρότερνταμ. Για μας λέει αυτή η αργία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε παράπονο όσο για τα εργασιακά. Μπορεί να έχουμε μόνο 8 αργίες το χρόνο. Τραγικό. Αλλά επιβεβαιώνω, λέει, ότι οι ώρες εργασίας εδώ πρέπει να είναι κατά μέσο όρο 35-36 την εβδομάδα. Αλλά η παραγωγικότητα είναι στα ύψη και φυσικά η ποιότητα της ζωής επίσης. Ο Γρηγόρη θυμήθηκα τις πατάτες στις τηγανιτές τώρα. Ο Κώστας λέει, ορίστε, πάμε να γίνουμε όπως το κάνανε παλιά οι ραδιοπειρατές. Συγχαρητήρια στο Διονύση που πήρε μετάλλιο χθες τους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη από τον Κώστα. Ο Γιώργος από την Κόρινθο λέει, καλημέρα, καλό μήνα. Ασχολούμαι με την τροφοδοσία της τουριστικής αλυσίδας και θα σας πω, λέει, ότι έχουμε γυρίσει στην εποχή της γιαγιάς μου με τα ταπεράκια. Το 20% καταναλώνει στην εστίαση, γι' αυτό και μπορούν να εκδράμουν. Δεν το ξέρω, το ακούω χρόνια αυτό και από φίλους στον τόπο μου, στη Λευκάδα, έτσι που είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό μέρος. Τι γενικά δεν καταναλώνουν, απ' την άλλη τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε καλύτερα σίγουρα.

0: Κάθε φορά που ακούω για τα περάκια και τουρίστες που δεν καταναλώνουν, θυμάμαι παλιότερα ένα ταξίδι δημοσιογραφικό στο Βιετνάμ που ένας συνάδελφος τόσο πολύ φοβόταν ότι θα αρρωστήσει. Φοβερό φαγητό στο Βιετνάμ, εντωμεταξύ. Που είχε πάρει μαζί του κονσέρβες. Ντολμάδες, γιγάντες. Δεν βαριέστε, κοντεύει 9:30, σας έλεγα και μου λέγατε κι εσείς και μου γράφατε. Τα πολιτικά έχουν ενδιαφέρον, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μετρήσεις με το νέο τοπίο, όπως συμπληρώθηκε με τις προσθήκες του κόμματος Ελλάς υπό τον κύριο Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υπό την κυρία Καριστιανού, να δούμε ακριβώς τις ισορροπίες και έχουμε βέβαια και ένα έχουμε και την εκκρεμότητα του κυρίου Σαμάρα, που όλα δείχνουν ότι τελευταία στιγμή θα τον μπουμπουνίσει το κόμμα. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δικηγόρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαουλίδη που είστε μαζί μας. Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Λιμπεράκη. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Ελπίζω να μην σας έχουμε βγάλει από κάποιο ωραίο προορισμό που είστε για το τριήμερο, να είστε εδώ επί το έργο, να μην σας κάναμε έτσι χαλάστρα στην αργία.
1: Κοίτα, είμαι επί του οικογενειακού έργου, διότι έχω τρία παιδιά που είναι στη διαδικασία εξετάσεων, οπότε δεν έχουμε αυτή την περίοδο.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Έλεγα ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει η πολιτική που διαχειρίζεστε και αυτά τα θέματα να το ξαναδείτε και να το αλλάξουμε μια και καλή. Είναι τόσο άδικο να κρίνετε ένα παιδί από 5-2 ώρα, ας πούμε. Νομίζω κάπως πρέπει να το φτιάξετε διαφορετικά. Κύριε Σαουλίδη, να ξεκινήσω ζητώντας να μάθω διαδικαστικά ποια είναι τα επόμενα βήματα. Λέμε αρκετοί ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος με την πορεία που είχε, έχει διατελέσει πρωθυπουργός κλπ. Παρόλα αυτά, το κόμμα αυτό δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πρεσβεύει, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιες είναι οι αρχές, ποιος είναι ο δικός σας χάρτης για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Κοιτάξτε, εμείς πρώτα απ' όλα δείξαμε ξεκάθαρα το ποιοι θέλουμε να συμπορευτούμε, ποιοι αποτελούν τη συμπαράταξη. Τη συμπαράταξη λοιπόν την αποτελούν και απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι ερχόμαστε μέσω της διακήρυξης και κάνουμε 7 συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ότι θέλουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, ότι θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατία με ασυλία, μια ισχυρή οικονομία με δίκαιη ανάπτυξη και αξιοπρέπεια, ένα κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων και να μην συνεχίσω να τα αναφέρω όλα, να μην κουράζω. Ωστόσο όμως καταλαβαίνω ότι σου λέει κάποιος εντάξει.
0: Είναι κάπως γενικόλογα αυτά και αυτονόητα, έτσι. Ωραία. Δηλαδή όλοι τα θέλουμε προφανώς.
1: Πολύ ωραία. Πηγαίνουμε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο είναι η διαμόρφωση των πολιτικών, η συνδιαμόρφωση των πολιτικών και των εξειδικευμένων μέτρων που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική ποιοτική διαφορά σε σχέση με όλα τα εκτιστάμενα κόμματα. Mm-hmm. Ότι εμείς δεν ερχόμαστε από πάνω να πούμε, παιδιά, αυτός είναι ο τρόπος να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση που δείξαμε. Εμείς δίνουμε στον κόσμο αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα. Τι δηλαδή, να συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων, να συναποφασίζει. Ο κόσμος, ξέρετε, σήμερα δεν συμμετέχει στα κόμματα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν του δίνουν καμία απολύτως σημασία. Τα μέχρι σήμερα κόμματα λειτουργούν αυτάρεσκα για να ικανοποιήσουν είτε τα πολιτικά του στελέχη, είτε μέρος των μελών του. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε από κάτω να δημιουργήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να εξειδικεύουμε και όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Αυτό πώς θα γίνει πρακτικά, πώς το έχετε σχεδιάσει?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει κυρίαρχα μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ήδη δουλεύεται μια πλατφόρμα η οποία τις επόμενες μέρες θα είναι στον αέρα και εκεί μέσα θα γίνεται αυτού του τύπου η διαβούλευση.
0: Επιτρέψτε μου τώρα μια ερώτηση κάπως πιο πρακτική. Θα πάρετε, θα συστρατευτούν μαζί σας και εν ενεργεία βουλευτές που ήδη αφήνουν τα κόμματά τους και είναι σαφές ότι θέλουν να συμπορευτούν μαζί σας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, η θέση του Αλέξη Τσίπρα και τη συμπαράταξή μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα ανερούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα για εμάς το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχτούμε.
0: Επομένως, όποιος εν ενεργεία βουλευτής θέλει να συστρατευτεί μαζί σας, θα πρέπει να περιμένει μετά την κάλπη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σωστά το καταλαβαίνω. Προσπαθώ πρακτικά να το αντιληφθώ, κύριε Σαουλίδη. Γι' αυτό στέκομαι σε αυτό.
1: Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες. Αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάς, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης στον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τώρα κοιτάξτε όμως, μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν υπάρξει πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Είναι σαφές να μπει στην αριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται για παράδειγμα και στο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχες κινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να συνδράμουν σε εσάς μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή το να συζητάμε με στελέχη του υπάρχοντος κομματικού κοινοβουλευτικού πλαισίου. Προφανώς κάποιοι συνεπήρχαν με κάποιους, κάποιοι άλλοι θα συνεπάρχουν με κάποιους άλλους, αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι διαπροσωπικές σχέσεις που είχαμε ή έχουμε.
0: Όχι, είναι κάπως πρακτικό. Δηλαδή σκέφτομαι, φεύγει για παράδειγμα η κυρία Αξιόγλου από τη Νέα Αριστερά, θέλει να συμπορευτεί με την Ελλάς. Δεν θα αξιοποιηθεί. Αυτό λέω. Και άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν μια πορεία πολιτική.
1: Απάντηση σε αυτό σας έδωσα νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, κάτι τελευταίο. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ακουμπά σαφώς και σε εσάς. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ότι θα μπορούσαν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που θα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, να συμπορευτούν. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Κύριε Λιμπεράκη, η πρόταση του κυρίου Δούκα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο ΠΑΣΟΚ που εδώ και χρόνια έχει μια άλλη γραμμή. Απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει, όπως γνωρίζετε, ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία κάτω από ειδικές εθνικές περιστάσεις κτλ.
0: Αυτό το τελευταίο δεν το έχω ακούσει. Ίσα-ίσα στο συνέδριο κατάλαβα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Λιμπεράκη, υπάρχει μια απόφαση στο συνέδριο την οποία όλα τα κόμματα ήθελαν τις αποφάσεις του συνεδρίου να τις αναρτούν στην σελίδα του. Mm-hmm. Εμείς κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Από εκεί πέρα όμως ακούμε και διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν και άλλες φωνές καταγεγραμμένες. Έτσι δεν είναι. Τις οποίες λένε ότι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, ναι, γιατί η χώρα να πάει σε δεύτερες, σε τρίτες κτλ. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το απευθύνετε τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν σας ρώτησα αν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας ρώτησα πώς ακούτε την πρόταση του κυρίου Δούκα. Θα ρωτήσω και τον κύριο Ανδρουλάκη ευκαιρία δοθήσεις. Ναι. Επειδή όμως αφορά και το δικό σας κόμμα, θα βλέπατε αυτό που περιγράφει ο κύριος Δούκας?
1: Εμείς είμαστε μια νέα δύναμη που γεννήθηκε για να ανασυγκροτήσει την προοδευτική παράταξη. Ώστε αυτή να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.
0: Μόνη τη.
1: Προς τώρα φαίνεται ότι έχουμε ήδη πετύχει τον πρώτο μας στόχο, την αναδιάταξη δηλαδή των συσχετισμών. Από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε στην κοινωνία και όχι στα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία είχαν τον χρόνο να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να επιχειρήσουν να πείσουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν έχει πιστεί ούτε από τις προτάσεις του και από τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Παρ' όλα αυτά το αφήνεται ανοιχτό? Είναι κάτι που θα βλέπατε? Δηλαδή αν η χώρα πήγαινε σε δεύτερες εκλογές, θα εξετάζατε μια συστράτευση, ειδικά αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συμπληρώσει ποσοστό άνω του 25%? Δηλαδή αν πάμε σε μια λογική απλής αναλογικής, χωρίς μπόνους.
1: Κύριε Λιμπεράκη, είμαστε ακόμα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις εκλογές και νομίζω ότι τέτοιου είδους στρατηγικές δεν εξυπηρετούν την κυρίαρχη, την πρωταρχική στρατηγική, που δεν είναι άλλη από το να υπάρξει πλειοψηφική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή.
0: Ερώτημα.
1: Το να μπαίνουν, να βάζουμε τον κόσμο δηλαδή σε μια διαδικασία ότι δηλαδή πάμε στις πρώτες εκλογές να δούμε τι είμαστε και στις δεύτερες να δώσουμε τη μάχη. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Το ακούω. Είναι πολύ σεβαστή η άποψή σας. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο μετά την ανακοίνωση του κόμματός σας, να συνομιλήσω εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής δημόσια με κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση αν θα έμπαιναν στη διαδικασία ενός διαλόγου με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και δει με το δικό σας κόμμα, η απάντηση ήταν εμείς έχουμε απευθύνει πρόσκληση, το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να μην το θέλει. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εσείς μιλάτε για συμπαράταξη, το έχετε ορίσει, σοσιαλδημοκρατία, οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά. Θα προηγηθεί, θα γίνει κάποια απόπειρα διαβούλευσης με τις υπόλοιπες δυνάμεις του χώρου σας, που είναι κατακαιρματισμένες, το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι. Η διαβούλευση η οποία γίνεται, κυρία Λιμπεράκη, γίνεται με την κοινωνία.
0: Εντάξει, πέραν της κοινωνίας, μου το είπατε αυτό. Με τα κόμματα θα γίνει διαβούλευση.
1: Μα εμείς δεν ερχόμαστε να συζητήσουμε με τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπήρχαν όλη την προηγούμενη περίοδο, τα τρία προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία είχαν όλων των χρόνων να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, το δικό μας εγχείρημα τι θα προσέφερε. Αν συζητούσε μαζί του, να έρθει και ένα τέταρτο συνομιλητή για να δούμε πλέον αν οι τέσσερις μπορούμε να συνεννοηθούμε για να δημιουργήσουμε μια νέα πρόταση. Όχι. Εμείς παίρνουμε κάτι πραγματικά καινούριο. Το καινούριο έχει να κάνει σχέση με το ότι ξεκινάμε την προσπάθειά μας από κάτω. Από την κοινωνία, με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και εσείς μου κάνετε και το πρώτο ερώτημα ότι πώς. Ποιες είναι οι πολιτικές σας θέσεις,
0: εντάξει,
1: είναι τα μέτρα που
0: σημαντικό είναι αυτό, γι' αυτό και το προέταξα. Απ' την άλλη, και αυτό που σας ρωτώ δεν είναι ασήμαντο, ούτε θα ήταν εξωπραγματικό. Το ότι δεν το θέλετε είναι απολύτως σεβαστό, αλλά δεν θα ήταν εξωπραγματικό.
1: Νομίζω. Όχι, εμείς επιθυμούμε μια κοινωνική γύρωση η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την αναδιάταξη των κομματικών συσχετισμών.
0: Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ορίστε, κι άλλο θύμα των Πανελλαδικών. Ο Άγγελος μου γράφει «Εσκί σε χειρκιουτάχια, φιόν καραχισάρα». Αυτό στα χρόνια των δεσμών. Δεν ξέρω αν είναι ίδια τα βιβλία ή παρόμοια. Το λέγαμε όλο μαζί 15 σύλλαβο. «Εσκί σε χειρκιουτάχια, φιόν καραχισάρα». Πολύ χρήσιμο για τη μετέπειτα πορεία του καθενός μας. Σαν το δανεικό πλοίο του Κοράη.

Είναι η Όβη, λέει, μαζεύω χειμωνιάτικα για το φετινό καιρό. Καλά το πάω, λέει. Είναι το γνωστό, έτσι. Ξέρετε, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά και το μόνο που μας κάνει είναι σαγιονάρα. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Με έφηβο εν μέσω πανελλαδικών στην Αθήνα. Καλή επιτυχία στο παιδί, η Όβη. Κάποια κίνηση, λέει, υπάρχει από αυτοκίνητα και μάλιστα με τσακωμούς μαζί με κοσμητικά επίθετα. Μην δέρνεστε στο δρόμο, μην μπλακώνεστε στο δρόμο. Συν τις άλλες, και χαλάει η ζαχαρένια σας, αλλά δεν ξέρεις και πού θα πέσεις. Ξέρεις πού θα πέσεις. Άντε να είναι κι άλλος σαν και εσένα, σου ρίξει μια μούτζα, να πείτε και δυο γαλλικά και να πάει ο καθένας στο δρόμο του. Άμα δεν είναι τέτοια περίπτωση όμως. Γιορτάζει η νησάρα μου σήμερα, γιορτάζει η πατρίδα και δεν είπα τίποτα. Λευκαδάρα είναι η Παναγία η φανερωμένη. Για μας που είμαστε από εκεί, είναι μια μέρα πολύ ξεχωριστή. Και όσοι πάτε στη Λευκάδα, κάντε έναν κόπο. Ακόμη και αν πηγαίνετε μόνο για τη θάλασσα, αξίζει τον κόπο να δείτε το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης και κυρίως τη θέα που έχει αυτό το... Είναι ένας παράδεισος αυτό το μέρος.

0: Αντελάτε οι 40+, στείλτε κι άλλα που θυμάστε τις πανελλαδικές. Γίνεται πάρτι εδώ πέρα. Απλώς ό,τι δεν είναι τρίτης δέσμης δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το διαβάζω ή δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Και για το κόμμα Τσίπρα λέτε, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Σαουλίδης. Εντάξει, αν με ρωτάτε, καταλαβαίνω ότι θέλει το κόμμα να είναι έτσι πολύ σαφής η διαχωριστική γραμμή με το υφιστάμενο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να το πετύχει αυτό ένας άνθρωπος που δεν ήρθε τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά μένει να φανεί. Όλα αυτά θα κρυθούν στην κάλπη. Πάμε στο Πασόκ. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλό μήνα, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Θα ξεκινήσω. Το ξέρετε ποιο είναι το πρώτο μου ερώτημα, φαντάζομαι. Είστε εμπειρότατος. Η δήλωση του κυρίου Δούκα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει, σε περίπτωση που πάμε σε δεύτερες εκλογές, να συστρατευτείτε με το κόμμα Τσίπρα και μάλιστα με αρχηγό τον επικεφαλής του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι μια συζήτηση που ήρθε από το πουθενά. Την ακούτε, την καλωσορίζετε, μήπως δημιουργεί νέο κύκλο μιας φιλολογίας που δεν σας βοηθάει? Τι πιστεύετε?
1: Θέλω να είμαι σαφής και σύντομος.
0: Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, κύριε Καρχημάκη.
1: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας. Η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, είναι ένα Game of Thrones το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο.
0: Άρα τι λέτε στον κύριο Δούκα?
1: Δεν απευθύνομαι στον κύριο Δούκα. Κύριο Δούκα είναι ένας τέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Είναι ένας τέλεχος πρώτης γραμμής, βρέθηκε.
1: Είναι ένας τέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Να διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος.
1: Πρώτης γραμμής, με σημαντική συμβολή στο έργο του στο Δήμο Αθηναίων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στο Δήμο Αθηναίων έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα με τα ζητήματα κοινωνικής στέγασης, με τα ζητήματα της αναβίωσης της πόλης. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ καλός Δήμος, ένα πολύ καλό στέλεχος, το οποίο δεσμεύεται όπως και κάθε άλλο στέλεχος.
0: Το βλέπετε στην πράξη, δεν δεσμεύεται, κύριε Καρχημάκη.
1: Όπως και κάθε άλλο στέλεχος του κόμματος από τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν δεσμεύεται στην πράξη, όπως βλέπετε. Γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνουμε επειδή ο κύριος Δούκας τοποθετείται με τον τρόπο που τοποθετείται. Έτσι,
1: όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Εκεί υπάρχει ζήτημα.
1: Ζήτημα υπάρχει με μια κυβέρνηση η οποία.
0: Όχι. Ζήτημα εν προκειμένου.
1: Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει λύση για τους μικρομεσαίους. Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει ο πολιτικός διάλογος.
0: Με τον κύριο Δούκα υπάρχει ζήτημα. Γιατί σας το ρωτάω? Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν συζητάμε, και νομίζω ευρύτερα θα το δείτε, ότι τα στελέχη σας τις επόμενες μέρες που θα βρεθούν σε μέσα ενημέρωσης καλεσμένοι, δεν συζητάμε κατά κύριο λόγο για τις προτάσεις σας. Αντιθέτως, συζητάμε για αυτό που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ένα από τα σημαίνοντα στελέχη, θυμίζω και πάλι διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος και με σημαντικό ποσοστό, και ο μόνος άνθρωπος από το ΠΑΣΟΚ που έχει σημειώσει μια πολύ μεγάλη νίκη έναντι, στον εκλεκτό, έναντι του εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία πολλά χρόνια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δούκα?
1: Ήμουν σαφής στην απάντησή μου και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα συζητούνται σε ένα θεσμικό κόμμα, στα αρμόδια όργανα, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει στα RDNA, όσο ενδιαφέρον κι αν είναι.
0: Το αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ενδιαφέρον, σωστά?
1: Οποιοδήποτε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον, όμως αντιλαμβάνομαι και το ενδιαφέρον του κόσμου για τη ζωή του.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το είδα, να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση γιατί μου το έθεσαν και αρκετοί εκτός χώρου, πολίτες δηλαδή, που έτυχε να μιλήσουμε τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με την απόφαση του κυρίου Ανδρουλάκη να μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Μήπως και εδώ κάπως η πολιτική ζωή μπαίνει σε μια λογική δικαστηριακή, δηλαδή και πάλι μακριά από τις θέσεις και τα προγράμματα?
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όρια στον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή να βγει ένας υπουργός και λέει ψέματα. Ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι κυβέρνηση. Δεν ελέγχει όλα. Είναι κυβέρνηση. Γιατί να πει ότι... των πολιτών και να διεκδικήσουμε αυτό την ψήφο, αρχίζει και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Λέει ψέματα, προσπαθεί και επιχειρεί την ηθική εξόντωση του αντιπάλου του. Ποιο είναι το κατάλληλο μέσο? Οι υπουργοί είναι πάνω από τον νόμο. Οι υπουργοί δεν είναι πολίτες. Αν ένας πολίτης δεχόταν μια συκοφαντική της σύμμεση, η οποία του έκανε πολύ κακό στην οικογενειακή του ζωή, την προσωπική του ζωή, την οικονομική, αν θέλετε, την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν θα αξιοποιούσε τα ένομα μέσα. Για ποιο λόγο λέμε ότι θα έπρεπε η πολιτική και οι υπουργοί να είναι πάνω από τον νόμο? Για ποιο λόγο πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε μια άτυπη ασυλία?
0: Άστε.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Κύριε Καρχημάκη, σας ανησυχούν οι μετρήσεις? Είναι βέβαια πολύ αρχή, τα δύο νέα κόμματα καλά-καλά δεν τα γνωρίζουμε, τουλάχιστον ως προς τις θέσεις και τα προγράμματά τους. Υπήρξαν κάποιες μετρήσεις που δείχνουν ότι εκτοπίζεται από τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε, στη Χαριλάου Κούπη?
1: Ακούστε να δείτε, όταν υπάρχει μια ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, είναι λογικό, είναι... να καρπώνονται αυτή την ανακατοσούρα αυτοί που τη δημιουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό όμως που στο τέλος κερδίζει είναι οι ανάγκες των πολιτών. Και οι ανάγκες των πολιτών ζητάνε λύσεις. Ζητάνε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό. Όπου υπάρχει ντροπή το 70% της γενιάς μου, της γενιάς 18 με 35, να ζει στο παιδικό του δωμάτιο, όχι από επιλογή, από ανάγκη. Ενώ είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν μπορούν να βγάλουν τον νίκη τους. Είναι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας, που είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η μόνη χώρα που δεν έχει ρυθμίσει τις καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών που βάζουν καπέλο στα διεθνή προϊόντα.
0: Σας ανησυχεί αυτό? Θεωρείτε ότι είναι κάτι παροδικό?
1: Σας απάντησα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα και οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να έχει τρία συστατικά. Πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα στελέχη τα οποία είναι τεχνοκρατικά καταρτισμένα για να το εφαρμόσουν, και πολιτική αξιοπιστία.
0: Εκτιμάτε ότι η δεύτερη θέση μπορεί να έχει και νέους διεκδικητές πια, ή θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ...
1: Εννοείται αν θα είναι ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας ή η Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία. Κύριε Καρχημάκη, για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη νέα τροπή που παίρνει μετά το λεγόμενο πόρισμα Τιχεροπούλου, θυμίζω εντάχει για τους ακροατές μας ότι στην κυρία Τιχεροπούλου ανατέθηκε να διερευνήσει το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να έχει προκληθεί, από όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να δούμε αν είναι ευθύνες των βουλευτών ή των υπουργών που αναφέρονται στις σχετικές δικογραφίες. Από αυτό το πόρισμα φαίνεται ότι η ζημία είναι πολύ πολύ μικρότερη. Σίγουρα δεν στοιχειοθετούνται κακουργήματα. Εδώ τι έχει συμβεί?
1: Πέστε να δείτε, το ΠΑΣΟ και νομίζω και οποιοδήποτε άλλος πολίτης είπε το αυτονόητο. Δεν κάναμε το δικαστή. Είπαμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Ακόμα και με το πόρισμα Τιχεροπούλου, δεν είναι κλειστό πόρισμα. Είναι κάτι το οποίο, εάν είχε ανοίξει ποινική έρευνα, θα μπορούσαμε πιθανώς να έχουμε μπει σε μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερους μάρτυρες, και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι διασυνδέσεις. Αυτό δεν έγινε. Νομίζω.
0: Αν το είχατε νωρίτερα στα χέρια σας, θα κάνατε πρόταση για προανακριτική.
1: Νομίζω πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. ξέρετε, η προανακριτική είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρειαζόμαστε επειδή υπάρχει το άρθρο 86. Είναι ένα άρθρο του Συντάγματος το οποίο λέει ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Οι υπουργοί, οι βουλευτές.
0: Εντάξει, υπάρχει σε πολλές χώρες της Δύσης, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.
1: Και οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Ναι.
1: Εάν υπήρχε πρόταση του Πασόκ στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία λέει ότι, ότι δεν μπορεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είναι υπεύθυνη να απαντήσει για το αν θα υπάρξει, όχι ποινική δίωξη, ποινική έρευνα. Γιατί αυτό κάνει η προανακριτική. Παίρνει το ρόλο του ανακριτική έρευνα. Αν θα υπάρξει ποινική έρευνα για έναν υπουργό, τότε δεν θα ήμασταν εδώ. Άρα, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο όπου οι υπουργοί θα είναι όπως οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Θα την είχατε ζητήσει την προανακριτική αν υπήρχε το πόρισμα τη Χεροπούλου στη διάθεσή σας νωρίτερα?
1: Θα είχαμε ζητήσει την προανακριτική εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ποινικού αδικήματος. Όπως φαίνεται από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θεωρούμε ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο και ότι όλοι πρέπει να διερευνηθούν. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και την πρόταση συνταγματική αναθεώρηση της αλλαγής του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη ώρα, γιατί έχουμε δύο ώρα, είπαμε σήμερα μαζί. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε, σε φαγητό, καφέ ή στα ψώνια του σούπερ μάρκετ, και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες σας θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Περισσότερες διαφημίσεις θα μας πάνε στην κορυφή της ώρας. Και επιστρέφοντας, ελπίζω ότι θα είστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε ως τις 11 που αλλού στα παραπολιτικά.
2: Ακούτε Ιόνιος FM.
3: Avanti, maestro!

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 52 βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 82 ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα, 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα, 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
2: Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν είστε εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητα ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε κι εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi, απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα. Ο ακροατής μας, ο Θύμιος, που υπογράφει ως ο Μεσαίωνας, λέει: είναι μάστιγα τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να το δούμε με τη δικαιοσύνη. Ανώνυμος λέει: η πολιτική, αλλά τους ρωτάς και άλλα απαντάνε. Εννοείται. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Στο job description αυτό διαβάζεις. Καταρχάς καταλαβαίνεις το media training, είναι εκπαιδευμένοι έτσι. Ρωτάς, ας πούμε, ρωτάς. Τι ώρα θα γίνει αύριο η συνεδρία και σου απαντάει.

Μου επιτρέψετε, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Θα μου επιτρέψετε όμως πρώτα να σταθώ σε κάτι άλλο που το θεωρώ μείζον. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι τι ώρα. Το θέμα είναι ποιος θα απαντήσει καλύτερα στα προβλήματα του κόμματος. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται τόσα χρόνια. Ίδια ιστορία. Ρωτάμε, εμείς ρωτάμε. Λοιπόν, αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, προφανώς δεν είμαι ο Σωτήρης Ξενάκης, ούτε ο Βασίλης Κουρής. Τους έχουμε αφήσει σήμερα που είναι αργία να πάνε να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Και έχουμε μείνει εδώ και θα πάμε έτσι ως τις 11. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος Κονσολιέρης, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Διονυσία Μίτσια θα σας απαντήσει στο 211-1080-880. Μουσικές διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και εμείς μιλάμε για την πολιτική, για τον καιρό, για το τριήμερο, για τα εργασιακά εντός και εκτός, για το που έχετε πάει για το τριήμερο εσείς που στέλνετε μηνύματα και φωτογραφίες. Το είπα το mail, να το ξαναπώ, τσάμπα είναι, radio@parapolitika.gr. Και είπαμε για τις πανελλαδικές, διαβάζω εδώ μια συνάδελφος που προφανώς τα παιδιά της είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Λέει, στο απαράδεκτο όπως κάθε χρόνο άλλωστε βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου, τα ονόματα των πρωταγωνιστών στην Αμερικανική Επανάσταση γράφονται ως Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ωραίο. Εντάξει. Θωμάς Τζέφερσον. Αλλά το καταπληκτικό είναι το, όχι Γεώργιος, αλλά Γιώργος Ουάσιγκτον. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση. Α, σκέψου, Κάνιγκος, Κοδρικτόνος. Τρέχα, γύρευε. Το καλύτερο που είχα διαβάσει πριν από χρόνια και μου είχε κάνει έτσι εντύπωση είναι η ταλαιπώρια που έχει περάσει ο Σέξπιρ στα ελληνικά. Πριν καταλήξουμε να συμφωνήσουμε ότι θα τον λέμε Σέξπιρ, και τι δεν τον είπαμε, Σακεσπίρο, Σεξπίρο, Σακεσπίρ, Σεκεσπίρο, Σχακεσπεάρι, αλλά το αγαπημένο όλων, το προσωπικό μου αγαπημένο, που το έχω δει σε σχετικές ας πούμε εργασίες και δημοσιεύσεις συναδέλφων, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ισχύει, αλλά το έχω δει τόσες φορές και δεν έχει καταρριφθεί ποτέ, είναι η προσπάθεια να ελληνοποιηθεί το επώνυμο Σέξπιρ αποδίδοντας στα ελληνικά το νόημα των λέξεων. Έτσι, δηλαδή say και spear. Πάλο και δόρυ. Τι είναι το spear, ναι. Αυτή η προσπάθεια που σας περιέγραψα οδήγησε στο αποτέλεσμα να λέγεται ο Σέξπιρ εχέσπαλος. Δεν το ξέρεις, Θανάση. Αυτή η εκπομπή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μια μέρα κάποιος εκεί έξω θα πάει σε ένα από αυτά τα τηλεπαιχνίδια και στην κρίσιμη ερώτηση για τα 100 χιλιάρικα θα του πούνε πώς τον λέγανε το Σέξπιρ. 15% θα δώσετε εδώ σε εμάς.

Ωραίος, ωραίος. Κάνει, βγαίνει στην αντεπίθεση εδώ φίλος ακροατής. Γιατί λέει τον Ευρυπίδη τον Ελένη Γιουρίπιντες. Εντάξει, πάσο. To watch him shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Ο Ρογύρος Βάκονας, ο Ισάκ Νεύτων, Ντόλι Πάρτον, αγαπάμε σε όλες τις γλώσσες.

Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος και τσίμπησα μια ειδισούλα να τη μοιραστώ. Όχι καπνίσματος. Παιδιά, κατά του καπνίσματος. Τρελαίνομαι. Παγκόσμια ημέρα διαφθοράς που βγαίνουμε όλοι και πάει ρεμούλα στο Θεό. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 31η Μαΐου. Και επειδή οι πιστοί σε αυτήν την εκπομπή ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για αυτά τα νέα προϊόντα τα οποία τα βλέπεις σε κάτι συσκευασίες ροζ, πορτοκαλί, πράσινο φλούο και έχουν γεύση τσιχλόφουσκα και έχουν γεύση... Είναι σαφές ότι εδώ δεν πάει ο παραγωγός να πιάσει τον καπνιστή που θέλει να κάνει τη μετάβαση και να το κόψει. Θέλει να πιάσει τον 11χρονο. Και δυστυχώς πολλές φορές οι περιπτεράδες εξυπηρετούν. Γιατί το λέω πολύ καταγγελτικά. Γιατί λέει το 5% των μαθητών στην Ελλάδα κάνει καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυτό είναι το ποσοστό, είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, έτσι. Τα βλέπεις αν περάσεις ώρα σχολάσματος έξω από γυμνάσιο. Το βλέπεις, είναι όλα με ένα τέτοιο πράγμα στο χέρι και στο στόμα. Είναι προφανές δηλαδή, δεν ξέρω, να βγει μια οδηγία πως κάνανε για τα τσιγάρα που τα ντύσανε με εκείνες τις εικόνες της καρκίνους και όλα τα υπόλοιπα πρωί-πρωί. Κάτι αντίστοιχο. Και μια ρέγουλα και στις γεύσεις και στο μάρκετινγκ του πράγματος και στα χρώματα. Δεν μπορεί να φτιάχνεις ένα προϊόν που είναι σαφές ότι από πλευράς μάρκετινγκ εκεί στοχεύει. Και αυτό να το αφήνεις ανεξέλεγκτο. Επίσης λέει, στην Ελλάδα σημειώθηκε φέτος η μεγαλύτερη αύξηση συνδυαστικής χρήσης τσιγάρου και ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παιδιά, να βάζετε και τέτοια και τσιρότα νικοτίνης ταυτόχρονα και καμιά τσιχλίτσα. Και μάζεψα και κάτι άλλο που το είδα τις τελευταίες μέρες και πραγματικά λέω, να ρε παιδί μου, κάτι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ αισιόδοξο. Υπάρχει, λέει, ένα νέο χάπι που διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας. Πάντα θυμάμαι αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, το Σιμόπουλο, το Διονύση Σιμόπουλο του Πλανηταρίου. Θα τον θυμάστε γιατί είναι ένας άνθρωπος που έκανε τρομερό έργο και είχε και την γενναιότητα, την ιδέα και τη μάχη του με αυτή τη μορφή καρκίνου να τη μοιραστεί, να την καταστήσει δημόσια. Θυμάμαι έγραφε στην Καθημερινή και έγραφε και στο λόγιο του έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του και διάφορες φάσεις. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Το μοιράζομαι γιατί αυτή είναι μια μορφή καρκίνου που στο μυαλό μας δεν είναι έτσι πάντα, αλλά στο μυαλό μας την έχουμε κάπως ταυτισμένη ως μοιραία. Η επιστήμη κάνει θαύματα. Αναζητήστε, διαβάστε. Τώρα δεν θέλω να σας πω ότι η λεπτομέρεια υπάρχει, αλλά ψάξτε το λίγο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ναι, ναι, το ξαναλέω. Προφανώς τώρα συντονιστήκατε. Τα σούπερ μάρκετ σήμερα λειτουργούν και γενικά το λιανεμπόριο κανονικά λειτουργεί. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αργήσει, οκ. Okay. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι αν μιλάτε για ένα κατάστημα, ας πούμε, κάπου συνοικιακό, καλό είναι πριν ξεκινήσετε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Γιατί όταν η αργία είναι Δευτέρα, το πράγμα ζορίζει λίγο παραπάνω. Δύο λόγια για το μενού της δεύτερης ώρας. Θα είναι μαζί μας μετά τις διαφημίσεις, όχι ακόμα, σε κάνα δεκάλεπτο, ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Ο κύριος Ιωακιμίδης έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Προοδευτική εξωτερική πολιτική». Πολιτική πέρα από στερεότυπα, προτάσεις για προοδευτική εξωτερική πολιτική. Και λέει μέσα όλα αυτά που αυτολογοκρίνονται οι περισσότεροι στη χώρα και δεν τα λένε. Είπα ότι μια μέρα σαν αυτή που έχουμε δίωρο, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια της πολιτικής και παραπολιτικής επικαιρότητας και να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ρεαλισμός λείπει όταν συζητάμε για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που έχουμε μάθει να τα λέμε εθνικά, και αυτό ακόμα κάτι λέει για μας. Περισσεύει ο μαξιμαλισμός πολλές φορές, ο οποίος είναι χρήσιμος αν θες να μαζέψεις ψηφαλάκια, γιατί κάνεις τον ψηφοφόρο να νιώθει τα στήθια του να φουσκώνουν από υπερηφάνεια, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο είναι μείον, και αυτό το δείχνει η ιστορία με πολλές αφορμές, όλες πικρές. Στο δεύτερο μέρος με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο μιλάμε με αφορμή ένα άλλο βιβλίο, το δικό του βιβλίο για την κλιματική αλλαγή. Και το κάνουμε αυτό τώρα που σίγουρα θα έχετε δει στα δελτία ότι η πραγματικότητα κάπως μοιάζει βγαλμένη από δυστοπία, κλιματολογικά εννοώ. Είδατε τι έγινε στη Βρετανία τις προηγούμενες μέρες με 39 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κινηθούμε. Και εδώ ένας φίλος ο Κροατής που μάλλον ξέρει την αδυναμία που έχω στα έντομα. Μου έστειλε μια είδηση ότι βρέθηκε, λέει, νέο είδος εντόμου σε μια σπηλιά στο Καστελόριζο, και εκεί να μείνει, φίλε ακροατή, στη σπηλιά στο Καστελόριζο να μείνει. Είναι, λέει, ένα νέο είδος γρίλου. Σπηλαιόβιος γρίλος. Και το συνοδεύει και με φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω αυτά τα μηνύματα, καλύτερα να τα αποφεύγετε. Σας δώσω εγώ 2-3 διευθύνσεις mail ανταγωνιστών μας να τα στέλνετε εκεί. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

21 λεπτά μετά τις 10, μια τέλεια μέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η Αθήνα άδεια και κούκλα. Εμείς εδώ στις επάλξεις και σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα. Α, και μαζεύετε και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

0: έχω ξανακούσει. Σερ, είναι πρώτη φορά το ακούω. Ωραίο είναι. Διαφορετικό. Κάπως θεατρικό. Στέλνετε φωτογραφίες, αλλά δεν λέτε από πού είναι. Τι να κάνω. Κάτι ακροθαλασσιές βλέπω, τα γνωστά. Καλά είναι και εδώ στην Αθήνα. Έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να χορτάσει θάλασσα το μάτι. Δεν είναι και λίγο. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι σήμερα που έχουμε 2 ώρες και είναι και αργία, άρα δεν μας κυνηγάει τρομερά η επικαιρότητα, είπαμε να ανοιχτούμε και σε άλλους ορίζοντες, σε άλλες θάλασσες που η ενημέρωση συνήθως δεν έχει χρόνο να τις κολυμπήσει. Πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε και μάλιστα είχα την τιμή να συντονίσω αυτή την παρουσίαση το βιβλίο του καθηγητή του κ. Παναγιώτη Ακιμίδη που φέρει τον τίτλο «Πέρα από τα στερεότυπα, νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική» από τις εκδόσεις Σιδέρης. Είναι ένα βιβλίο που πιάνοντάς το στα χέρια μου θαύμασα την τόλμη του καθηγητή που το υπογράφει. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, γιατί σημαίνει ότι ζούμε όλοι έχοντας κανονικοποιήσει μια τρομερή αυτολογοκρισία και μια σειρά ταμπού που δεν τολμά κανείς να τα σπάσει για να πει αυτονόητα πράγματα ή για να πει την αλήθεια ή για να διατρέξει την ιστορία προκειμένου να καταλήξει στο τι μας έχει διδάξει η ιστορία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ιωακιμίδης όμως το τολμά αυτό, το κάνει και γι' αυτό του ζήτησα να είναι μαζί μας και να πούμε 2 λόγια έτσι και εδώ στο ραδιόφωνο για αυτό το βιβλίο και για τη λογική πίσω από τη συγγραφή του. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ, καλό μήνα. Ευχαριστώ πρώτον για την τόσο θα έλεγα πετυχημένη διαδικασία συντονισμού που κάνατε στην εκδήλωση με τις 3 διακεκριμένες κυρίες, την τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Δαμανάκη, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και για τα καλά σας λόγια που είχατε την καλοσύνη να πείτε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι όμως καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα. Διότι κύριε καθηγητά, όσοι μετέχουμε στο δημόσιο διάλογο ξέρουμε καλά, το ξέρουμε βιωματικά εννοώ, ότι και οι ίδιοι πολλές φορές αυτολογοκρινόμαστε, αλλά το σημαντικότερο και το χειρότερο και εκείνοι που διαχειρίζονται εξουσία επίσης έχουν συγκεκριμένα κρατήματα, γιατί πολλές φορές έχει κόστος να υποθούν κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εσείς το κάνετε σε αυτό το βιβλίο. Ποια είναι η σκέψη πίσω από την ιδέα και πώς θα περιγράφατε σε κάποιον που δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτό, πώς θα περιγράφατε αυτό το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, ο στόχος του βιβλίου είναι να πει ορισμένες αλήθειες, ίσως αυτονόητες αλήθειες, οι οποίες όμως δεν λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Με άλλα λόγια, όλοι μας, θα έλεγα και στον πολιτικό χώρο και στον ακαδημαϊκό χώρο, επιτρέψτε μου να πω και στον δημοσιογραφικό χώρο, τίνουμε στην αυτολογοκρισία. Με άλλα λόγια, τίνουμε στο να κάνουμε αναπαραγωγή ενός στερεότυπου λόγου με κλισέ τα οποία λίγο πολύ συγκαλύπτουν την πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο το έθνος να μάθει να θεωρεί εθνικό οτιδήποτε είναι αληθινό που είπε και ο μεγάλος ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Διότι χωρίς την αλήθεια, χωρίς τη γνώση της πραγματικότητας, δεν μπορούμε ούτε να έχουμε μία αντικειμενική κατά κάποιο τρόπο γνώση των προβλημάτων, πολύ περισσότερο δε να χαράξουμε στρατηγικές για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
0: Αν σας ζητούσα για κάποιον που τώρα ακούει αυτή τη συζήτηση και που έχει αυθεντική περιέργεια, δηλαδή τι είναι αυτό ας πούμε που δεν λέμε ενώ ξέρουμε ότι είναι έτσι, υπάρχουν 2-3 παραδείγματα που θα ήταν ας πούμε κάπως αντιπροσωπευτικά αυτού που πρεσβεύει και το βιβλίο? Δηλαδή υπάρχουν 2-3 πράγματα που έχουν παγιωθεί στο δημόσιο διάλογο με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μου ζητάτε συγκεκριμένα παραδείγματα, θα πάρω το πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που είναι και το πλέον επίκαιρο και αυτή τη στιγμή, και θα αναφερθώ εκεί. Λέμε παραδείγματος χάρη και επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία. βεβαίως θα έλεγα στις ιδιωτικές συζητήσεις, ακόμη και οι ακαδημαϊκοί αναλυτές ή οποιοδήποτε αν θέλετε ασχολούνται με το ζήτημα παραδέχονται ότι τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Δεν είναι ένα, δεν τα θέτει η Ελλάδα, τα θέτει ενδεχομένως η Τουρκία. Αλλά όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, τα προβλήματα τα οποία τίθενται, ανεξάρτητα από ποιον τίθεται, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνετε καμία παραχώρηση στην διαπραγμάτευση, ότι εκχωρείτε δικαιώματα, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την ελληνική κυριαρχία. Mm-hmm. Αντιθέτως, προσπαθείτε να προστατεύσετε την ελληνική κυριαρχία. Αλλά δεν μπορείτε να σπρώχνετε τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
0: Ο χρόνος, και αυτή η πρακτική, του αφήνω το χρόνο να κυλήσει. Πώς λειτουργεί, προς όφελος της Ελλάδας ή σε βάρος μας?
1: Εδώ φύγεται νομίζω ένα κρίσιμο ζήτημα, μια κρίσιμη διάσταση των προβλημάτων. Υπάρχει μια άγραφτη, αν θέλετε, υπόθεση που λέει ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, υπέρ των ελληνικών απόψεων, υπέρ της Ελλάδας.
0: Άστο δηλαδή όπως είναι.
1: Άστο όπως είναι. Και ο χρόνος, το βάθος του χρόνου, στο βάθος αν θέλετε, στο μελλοντικό απροσδιόριστο χρόνο θα επιληθούν τα προβλήματα ενδεχομένως με κάποια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος μια που ήταν
0: μέρα που είναι.
1: Η μέρα ακριβώς σήμερα, η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι ο χρόνος δεν εργάζεται υπέρ των ελληνικών απόψεων.
0: Γιατί?
1: Αντιθέτως, ο χρόνος εργάζεται υπέρ της Τουρκίας. Διότι, εάν ξεκινήσουμε από την αφετηρία, και η αφετηρία για την τρέχουσα κρίση την Ελληνοτουρκική είναι το 1973 ως γνωστόν, τότε ξεκίνησε. Και τότε είχαμε μόνο ένα ζήτημα στην ατζέντα, που ήταν η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 10, εξαρτάται πώς θα τα μετρήσετε, αλλά πάντως οπωσδήποτε 10, τα οποία έχει θέσει η Τουρκία και που ήταν εντελώς μα εντελώς άγνωστα το 1973.
0: Τι μας λέει όμως ότι αν είχαμε συμφωνήσει τότε ή τέλος πάντων τις επόμενες δεκαετίες, υπήρξαν σημαντικές ευκαιρίες, εσείς στο βιβλίο στέκεστε ιδιαίτερα και στο 2002. Τι μας λέει όμως ότι αν είχαμε διευθετήσει την μοναδική τότε διαφορά μας, δεν θα εμφανιζόταν μια ατζέντα από την άλλη πλευρά?
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε αυτό. Αλλά πάντως θα είχαμε κλείσει αυτό το ζήτημα, θα είχαμε ομαλοποιήσει τότε τις σχέσεις μας. Και ως εκ τούτου θα ήταν μάλλον δύσκολο για την Τουρκία να ζητήσει να επαναφέρει ζητήματα ή να φέρει ζητήματα καινούργια στην ατζέντα. Όπως φέρνει συνεχώς και κατά περιόδους, δηλαδή φέρνει και ένα νέο ζήτημα. Το τελευταίο είναι αυτό το οποίο έρχεται και που είναι η νομοθέτηση με εσωτερικό νόμο που δεν έχει βεβαίως καμία εγκυρότητα με βάση το διεθνές δίκαιο. Την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά παρά τα αυτά αποτελεί μια πολιτική πραγματικότητα ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε νομική, αν θέλετε, εγκυρότητα ή μη. Επομένως εδώ το γεγονός ότι εμένουμε και πρέπει να τονίσω κάτι, ότι η άποψη περί ενός θέματος ήταν αρχικός του Ανδρέα Παπανδρέου το 81, την εγκατέλειψε το 87 μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αζάλ και επανήλθε πλέον το 2004 υπό νέα μορφή και λίγο πολύ έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο η κοινώς αποδεκτή θέση από όλο το πολιτικό σύστημα. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Αν θέλετε άλλο μπορώ πολύ ευχαρίστως να σας δώσω, που δείχνει ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και την
0: πραγματικότητα. Δώστε μας άλλο ένα, γιατί μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε, επιμένουμε στη μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, να. Στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Επιμένουμε, δεν την κάνουμε βέβαια. Επιμένουμε στα λόγια, δεν την κάνουμε.
1: Μα ακριβώς αυτό. Ενώ γνωρίζουμε και το γνωρίζουν όλοι ότι δεν πρόκειται ποτέ να επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα.
0: Γιατί δεν είναι δικαίωμά μας.
1: Διότι, κοιτάξτε, από το 1995 που επικυρώσαμε την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, έχουν περάσει 40 χρόνια, 30 χρόνια και πλέον 40 πόσα.
0: 30.
1: Τα έχω μπερδέψει.
0: Με τρομάξατε, γιατί αν είχαν περάσει 40, τώρα θα ήμουν 55.
1: 40 έχω περάσει από την υιοθέτηση της Άγκλος, τη σύμβαση, το 82. Το 82. Και παρά τα αυτά, επιμένουμε εκεί. Είναι το ζήτημα κλειδί. Απορρίψαμε το 2003-2004 την, θα έλεγα, λογική θέση που ήταν η διαφοροποιημένη επέκταση.
0: Αλλού 8, αλλού 10, αλλού 12 μίλια.
1: Αλλού 8, αλλού 10, ανάλογα με το έμβρος της θάλασσας. Και βεβαίως επικαλούμεθα με έναν νομικίστικο τρόπο τη σύμβαση, το άρθρο 3 της σύμβασης. Αλλά ξέρετε, η σύμβαση, όλο το κείμενο, εάν το διαβάσετε με τον δέοντα τρόπο που πρέπει να το διαβάσετε, σας λέει ότι σε στενές θάλασσες όπως είναι το Αιγαίο κτλ., όπως κάνετε σλιάους και υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει τελικώς να διαπραγματευτείτε με την άλλη πλευρά και να βρείτε μια συμφωνημένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιστάσεις και οτιδήποτε.
0: Υπάρχει αυτό και... Ναι, με συγχωρείτε.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε κάποια δικαιώματα, διότι αυτά τα δικαιώματα είναι δυνάμει, δεν τα έχετε. Είναι...
0: Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, έτσι,
1: δεν έχουμε τίποτα, απολύτως. Ναι. Παραμένουμε στα 6... ναυτικά, στα 6 ναυτικά μίλια.
0: Ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, πριν έρθουμε κάπως στο ευρύτερο πεδίο, γιατί έχει σημασία αυτό που λέει το βιβλίο σας και για το προοδευτικό του πράγματος και θέλω να σταθούμε και σε αυτό. Αλλά ένα ερώτημα έχει να κάνει, μιας και μιλήσατε για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι μόνο η Τουρκία που θα είχε πρόβλημα αν αύριο το πρωί λέγαμε εμείς πάμε τα νερά μας στα 12 μίλια. Εξαντλούμε δηλαδή αυτό που μας δίνει η Άγκλος.
1: Ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, διότι εάν υποθέσουμε ότι επεκτείνουμε στα 12, δεν προκαλούμε προβλήματα μόνο στην Τουρκία. Προκαλούμε προβλήματα σε όλη την διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, δηλαδή σε όλες τις χώρες που διαπλέουν το Αιγαίο. Διότι στην περίπτωση της επέκτασης, τα διεθνή ύδατα, η ελεύθερη θάλασσα δηλαδή, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα ελευθέρως να την διασχίζει, να περνά, συρρυκνούνται από το 49% που είναι σήμερα σε ένα 19% και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαφανίζεται πλήρως. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνει
0: και ένας ακροατής που το ακούει.
1: Διέλευση και τα λοιπά.
0: Ένας ακροατής που το ακούει τώρα αυτό και λέει τι να κάνουμε, είναι η γεωγραφία. Ας γίνει ελληνική λίμνη. Τι θα ακούσει από έναν γνώστη των πραγμάτων όπως εσείς.
1: Κοιτάξτε, εάν αυτό το αποφάσισαν όλες οι χώρες, παραδείγματος χάρη το Ιράν για το Ορμούζ, όπως είναι μια αντιστοιχία περίπου, και έκλειναν τις θάλασσες και τα λοιπά, τότε προφανώς η ελευθερία της ναυσιπλοείας, που είναι ένα δόγμα για την Ελλάδα, διότι είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρή ναυτιλία και επομένως ενδιαφέρεται για την ελευθερία της ναυσιπλοείας σε παγκόσμια κλίμακα, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε καταρρεύσει. Δεν μπορείτε να κλείσετε μία θάλασσα. Βεβαίως υπάρχουν, η συνθήκη προβλέπει διάφορους τρόπους κτλ. Αλλά ως καταστάσεις που αντιμετωπίζουν αυτό που θα λέγαμε ειδικότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή όμως πάμε με έναν σχεδιασμό, λέμε ότι θα επεκτείνουμε το δόκι και δεν μας ενδιαφέρει αν κλείσει το Αιγαίο στη διεθνή ναυτιλία. Δηλαδή αν οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι οποίοι διασχίζουν το Αιγαίο για να βγουν, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά, δεν μπορούν να το κάνουν. Και γι' αυτό πάντοτε θέτουν το ζήτημα στην ελληνική πλευρά ότι δεν πρέπει να επεκτείνει.
0: Άρα δεν είναι μόνο το ζήτημα των αντιδράσεων ή της απειλής πολέμου από τους γείτονες. Είναι και ένα ζήτημα για τη διεθνή ναυσιπλοεία.
1: Βεβαίως, ακριβώς.
0: Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ σε κάτι ακόμη.
1: Επιτρέψτε μου να πω, με συγχωρείτε, πριν προχωρήσουμε, το γεγονός της ελληνικής, οποιασδήποτε ελληνικής θέσης, δεν δικαιολογεί ούτε νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση το κάζους
0: Μέλης. Δεν το συζητάμε.
1: Που έχει διατυπώσει η Τουρκία. Είναι μια άλλη, αν θέλετε, έκνομη ενέργεια της Τουρκίας, που δεν δικαιολογείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm.
0: Μία από τις πολλές του είδους. Κύριε καθηγητά, λέτε στο βιβλίο, το και από τον τίτλο ακόμη το δηλώνετε, ότι υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει προοδευτική εξωτερική πολιτική. Όταν ακούμε προοδευτικός, συνήθως μεταφράζοντάς το στο επίπεδο της πολιτικής ανάλυσης, κοιτάμε από το κέντρο και προς τα αριστερά. Εμείς όμως έχουμε συνηθίσει στη χώρα να υπάρχει ένα διακομματικό κονσένσους για τα λεγόμενα εθνικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική. Σαν να μην, ενώ δεχόμαστε, ας πούμε, ότι η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία όχι απλά μπορεί, αλλά οφείλει να είναι διαφορετική από την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, γιατί πρεσβεύουν άλλες ιδεολογίες. Στην εξωτερική πολιτική, οι Έλληνες, έχω σωστά την εντύπωση ότι κάπως έχουμε εκπαιδευτεί να θεωρούμε ότι σε αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής οφείλει να μην υπάρχει διαφοροποίηση?
1: Θα σας πω, όπως ορθώς είπατε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, οι πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό σύστημα οφείλει να έχει μία συνένεση στους βασικούς στρατηγικούς στόχους, δηλαδή στην προστασία της ελληνικής κυριαρχίας. Εκεί δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί, δεν υπάρχει διαφορετική άποψη και ορθώς δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για το πώς ακριβώς επιλύουμε και προσεγγίζουμε ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή το πώς διαμορφώνουμε τους στόχους, τους επιμέρους και τα μέσα της εξωτερικής πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή με οριακές, αν θέλετε, αποκλίσεις διαχειριστικού χαρακτήρα, τεχνικού χαρακτήρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση, λόγω χάρη για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία κάπως συζητήσαμε, που να λέει ότι όχι, σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την ατζέντα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκτός από την οριοθέτηση της υφαλοκορπίδας. Έχετε ακούσει εσείς κάποια πολιτική δύναμη να λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το μονότονο, ότι υπάρχει ένα θέμα και μόνο? Όχι. Σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων, εάν αφαιρέσετε την περίοδο των διερευνητικών συνομιλιών 2002-2003, όπου εκεί έγινε μία προσπάθεια για τη διαφοροποιημένη επέκταση, έκτοτε επικρατεί αυτή, αν θέλετε, η ανελαστική τοποθέτηση που δεν οδηγεί πουθενά, ότι θα επεκτείνουμε μονομερώς κάποτε στο μέλλον όταν το κρίνουμε εμείς, και μάλιστα στα 12 μίλια. Η συνθήκη σημειωτέων δεν μιλάει στα 12, λέει μέχρι τα 12.
0: Αυτό το μέχρι γιατί δεν το ακούμε, δεν το ακούμε ποτέ.
1: Διότι πάρα πολύ απλά θέλουμε μισόν και καλά να πάμε στα 12 και όχι μέχρι τα 12, που μέχρι τα 12 σημαίνει ότι μπορεί από τα 6 να είναι στα 7 ή στα 8.
0: Κύριε,
1: ενδεχομένως κάπου στα 12, δεν αποκλείεται, αλλά όχι καθολικό στα 12.
0: Κύριε Ακημίδη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση βάσει ιδεολογικού υποβάθρου? Τι είναι αυτό που μας κάνει σε αυτά τα θέματα που τα λέμε εθνικά, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι είναι αυτό που κάνει τις πολιτικές δυνάμεις να στοιχίζονται και να μην τολμούν ακόμη και να αρθρώσουν κάποια από αυτά τα λίγα που μας είπατε εσείς και που δεν αμφισβητούνται? Ότι έτσι είναι τώρα, πώς θα γίνουν στην πράξη είναι ένα θέμα, αλλά το πώς είναι στις συνθήκες είναι σαφές.
1: Διότι ξέρετε, φοβάμαι ότι έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα μαξιμαλισμού που κατά κάποιο τρόπο αυτοπαγιδεύει όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει το πολιτικό κόστος, το διαβόητο πολιτικό κόστος, ότι εάν υποστηρίξει κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο από τα 12 μίλια ή από το κάτι περισσότερο από το ένα θέμα, μπορεί ενδεχομένως να κατηγορηθεί ότι κάνει πολιτική κατευνασμού ή μειοδοσίας ίσως, και ως εκ τούτου υιοθετεί μια εύκολη μαξιμαλιστική θέση, έστω και αν είναι εντελώς παραγωγική και απλώς ουσιαστικώς ενισχύει την άλλη πλευρά να παρουσιάζει νέα θέματα και νέες αξιώσεις, νέες θεόλες θέσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι ζημιογόνες για το εθνικό συμφέρον το δικό μας.
0: Λοιπόν,
1: συνεπώς συντηρείται όλη αυτή και ανακυκλώνεται αυτή η αδιέξοδη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κρατώ αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, πολύ επίπεδα χρήσιμο, να αντιληφθούμε ότι το εθνικό είναι το αληθές και να μην έχουμε και στεγανά στην ικανότητά μας την αλήθεια να τη δούμε και να την εμπεδώσουμε στο μυαλό μας και να τη μεταφράσουμε και σε πολιτική θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
1: Και καλό μήνα.
0: Επίσης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ακούτε. Ιόνες να
7: πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
8: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για να δικαιολογούμε και όλους εμάς που για πάρα πολύ καιρό ίσως να μην έχουμε την πλήρη σχετική εικόνα για το πρόβλημα, είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο. Mm-hmm. Επιστημονικά πάρα πολύ περίπλοκο που αγγίζει πολλές διαφορετικές επιστήμες. Πρέπει κάποιος να έχει τρομακτικά ευρεία γνώση για να μπορέσει να πάρει μια εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά. Υπάρχουν, είδα στη διαδικασία της έρευνας για το βιβλίο, mm-hmm. υπάρχουν επιστήμονες εξαιρετικά έμπειροι σε, μια συγκεκριμένη πτυχή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, που δεν ξέρουν κάποια βασικά πράγματα για άλλες πτυχές, για τους παγετώνες, για κάποια πράγματα που δεν επίπτουν ακριβώς στο πεδίο των ενδιαφέροντων τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Mm. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι βεβαίως να ενημερωνόμαστε για να καταλαβαίνουμε από τις πιο αξιόπιστες πηγές που μπορούμε να βρούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί συμβαίνουν πράγματα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε, και επίσης είναι και αυτό δικαιολογία για όλες και όλους εμάς, συνήθως αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής μέσα από ειδήσεις σαν αυτές που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα για τον Κάσονα στην Ευρώπη. Mm. Ή ακούμε τις ειδήσεις για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που είναι συνήθως δραματικές. Mm-hmm. Για τις πυρκαγιές, για τους καύσωνες, για τις πλημμύρες. Αλλά δεν ακούμε και κανένα διατάφτα. Δεν ακούμε, και φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε αυτό, το ωραία και τι κάνουμε τώρα. Έχει γίνει κάτι, έχει κάνει κάποιος κάτι για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οπότε έχουμε μόνο το θέμα του, βλέπουμε μόνο τις πτυχές, τις πάρα πολύ σοβαρές, βλέπουμε τις συνέπειες mm-hmm. και δεν μαθαίνουμε για το τι γίνεται προς την κατεύθυνση της λύσης.
7: Καταρχάς να το πούμε αυτό, αυτή είναι μια μάχη που τη δίνουμε πολλά χρόνια, δεν είναι ότι... Ναι. Και έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, έτσι δεν είναι, για να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση.
8: Και έχουμε και αφορμή για να το πούμε, έγινε μια καταπληκτική είδηση που δεν την πήραμε χαμπάρι περισσότερες και περισσότεροι το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. Καταργήθηκε ένα από τα πιθανά σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει, αξίζει να το πούμε, mm-hmm. γιατί δείχνει ότι δεν είναι μηδέν η προσπάθεια που γίνεται, έχει αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτός ο οργανισμός στα Ηνωμένα Έθνη, ο IPCC, είναι οι καλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, αυτοί που ξέρουν καλύτερα τα θέματα, μαζεύονται, γράφουν reports, μελέτες, εκθέσεις κάθε 6-7 χρόνια περίπου, οι οποίες αποτυπώνουν το πού βρισκόμαστε, τι ξέρουμε για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, και κάνουν και προβλέψεις. Φτιάχνουν σενάρια για το πώς θα πάει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με κάποιες παραδοχές. Αν θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέριο του θερμοκηπίου, αν θα μειώσουμε το ρηκτά καύσιμα. Κάνουν διάφορες παραδοχές και βγάζουν εναλλακτικά σενάρια. Mm-hmm. Σύμφωνα με το μεσαίο σενάριο, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια η ανθρωπότητα πήγαινε μέχρι το τέλος του αιώνα για την καταστροφή της. Έτσι, ήταν σίγουρο. Αν συνεχίζαμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε το 2000, η ανθρωπότητα δεν θα έφτανε σώα μέχρι το 2100. Θα αυξανόταν η θερμοκρασία του πλανήτη τόσο πολύ που δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις συνέπειες. Mm-hmm. Αυτό έχει αλλάξει. Καθώς περνάνε οι καινούργιες εκθέσεις και ανανεώνουν τα δεδομένα με τα οποία φτιάχνουν τα σενάρια, σήμερα το business as usual, το μεσαίο σενάριο, το σενάριο που λέει ότι συνεχίζουμε έτσι όπως πάμε μέχρι τώρα, δεν οδηγεί στο τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Οδηγεί σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ δυσκολότερη από αυτή που έχουμε σήμερα, mm-hmm. αλλά στην οποία ενδεχομένως να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Και αυτό είναι κάτι που το κατακτήσαμε τα 20 mm-hmm. τελευταία χρόνια. Αυτή...
7: Το οποίο τίθεται ένα αμφιβόλο τώρα που, εντάξει, μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη είναι, δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας. Όλα αυτά τίθενται αλήθεια ένα αμφιβόλο?
8: Όχι, και μάλιστα όχι απλά δεν τίθενται ένα αμφιβόλο, αυτός ο οργανισμός είχε πάντα και το χειρότερο σενάριο. Ένα από τα σενάρια ήταν το χειρότερο, έτσι, το worst case σενάριο, τι θα γίνει αν όχι απλά δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό. Και αυτό το σενάριο, το οποίο βεβαίως περιέγραφε μία κόλαση για το 2100, δεν θα φτάναμε μέχρι εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξουμε έναν τέτοιο κόσμο. Αυτό το σενάριο την προηγούμενη εβδομάδα καταργήθηκε. Οι επιστήμονες που γράφουν το επόμενο report του IPCC, την επόμενη έκθεση που θα βγει το 2029, εξήγησαν σε ένα paper που έβγαλαν ότι αυτό το σενάριο πλέον, με αυτά που έχει κάνει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε.
7: Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί πάντα όντως έχουμε μια ισοπεδωτική οπτική για τα πράγματα, ή ότι δεν γίνεται τίποτα, ή ότι όλα αυτά που γίνονται είναι γελία, γιατί ας πούμε εμείς πίνουμε από χάρτινο καλαμάκι και οι πολλοί δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη κυκλοφορούν με τα τζετ. Χρειάζεται τα πράγματα κάπως να τα δούμε με μια νυφαλιότητα. Επιστρέφω στο βιβλίο. Αυτό που προσφέρει πέραν όλων των άλλων το βιβλίο στο Θοδωρή, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μέσα από τις 50 ερωτήσεις τις οποίες δίνει σαφείς και εύληπτες απαντήσεις, αποδομεί και σε σημαντικό βαθμό τη συνωμοσιολογία που συνοδεύει κάποιες από τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πρόσφορο πεδίο αυτό της κλιματικής κρίσης για συνωμοσιολογία. Μου έρχεται η λέξη ανεμογεννήτριες στο μυαλό,
8: για παράδειγμα. Ναι, βεβαίως όλα τα περίπλοκα, οι περιπλοκές πτυχές της καθημερινότητας μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν μέσα στο περιβάλλον της πόλωσης που έχουμε στις κοινωνίες μας, εδώ τουλάχιστον της Δύσης, για να χρησιμοποιηθούν, να εργολοποιηθούν πολιτικά ή με άλλους τρόπους. Ειδικά παρεμβάσεις, οι ανεμογεννήτριες και η αιωλική ενέργεια είναι πολύ παρεμβατική μορφή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον. Είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι κάτι που είναι μεγάλο, είναι κάτι που είναι κοντά μας. Οπότε εύλογα μπορούν να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, αν συνδυαστούν οι αντιδράσεις με μικρό βαθμό γνώσης των βασικών δεδομένων mm-hmm. και αν συνδυαστούν επίσης με αρκετές απόπειρες υπερβολών ή με αρκετές αδιαφανείς διαδικασίες, mm-hmm. αδειοδότησης, περιπτώσεις που παρακάμφθηκε η νομοθεσία, δημιουργείται ένα αρκετά καλό κοκτέιλ mm-hmm. για τη συνωμοσιολογία. Βεβαίως, όταν τα βάζεις τα πράγματα κάτω, βλέπεις ότι ακόμα και οι πιο ψεκασμένες αντιδράσεις εδράζονται σε πράγματα τα οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι ψέματα, μπορεί να είναι εύλογες ανησυχίες. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακούγεται το επιχείρημα ότι μια ανεμογεννήτρια παράγει τελικά λιγότερη καθαρή ενέργεια από αυτή που χρειάζεται για να χτιστεί η ίδια ανεμογεννήτρια και να τη φέρουν πάνω στο βουνό και να τη σκάψουν και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσχυε πριν από 20 χρόνια. Και πλέον οι ανεμογεννήτρες και είναι πολύ πιο αποδοτικές. Μέσα σε 6 μήνες έχουν βγάλει, έχουν ισοφαρίσει ορυκτά καύσιμα που έχουν καεί για να κατασκευαστούν και να μεταφερθούν στην τοποθεσία τους. Λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια και σε μεγάλο ποσοστό είναι και ανακυκλώσιμες. Αλλά η βάση είναι οι πληροφορίες οι οποίες ίσχυαν στο παρελθόν.
7: Θοδωρή, υπάρχει μία λογική που λέει ότι κάθε τέτοιο εγχείρημα, σαν το βιβλίο σου, συνοδεύεται από μία ματαιότητα.
8: Ναι.
7: Γιατί σου λέει αυτός που ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια θα ψάξει τις απαντήσεις και θα τις μάθει. Εκείνος που ούτως ή άλλως έχει αποφασίσει ότι οι απόψεις του θα είναι αυτές και θα είναι αμετακίνητος από αυτές, δεν θα διαβάσει ποτέ βιβλία σαν αυτό. Αναρωτιέμαι αν έχει πια περάσει αρκετός καιρός από όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, αν σου έτυχε να συνομιλήσεις με έναν αναγνώστη που να σου είπε: κοίταξε, με βοήθησες πάρα πολύ να μετατοπιστώ σημαντικά με αυτά που διάβασα στο βιβλίο σου.
8: Να αλλάξω γνώμη, αυτό το φαντασιακό που φανταζόμαστε κάποιον ο οποίος είναι από τους απονομαζόμενους ψεκασμένους.
7: Να καταρριφθούν μύθοι που είχε στο μυαλό.
8: Θα του πεις πράγματα και θα του αλλάξει τη γνώμη. Ναι. Αυτό όχι. Αυτό είναι μια ονείρωξη που την έχουμε όλοι. Φανταζόμαστε τι ωραία που θα ήταν. Αλλά τέτοια βιβλία και γράφονται και άλλα και υπάρχουν και άρθρα και υπάρχουν και πράγματα που βγαίνουν σποραδικά, δεν απευθύνονται τόσο σε αυτό το κοινό. Είπαμε στην αρχή ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το φαινόμενο. Και όταν χρειάζεται να απαντήσουμε ή να συζητήσουμε ή να αναλύσουμε, να μεταβολήσουμε τις ειδήσεις που μαθαίνουμε για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ένα πράγμα που χρειαζόμαστε όλες και όλοι είναι πληροφορίες. Και δεν τις έχουμε όλες όλοι. Ακόμα και άνθρωποι που είναι πεπισμένοι ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι ανθρωπογενής, είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα. Υπάρχουν πτυχές για την πυρηνική ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες που είπαμε πριν, τις οποίες μπορεί να μην τις ξέρει πάρα πολύ καλά, να μην έχει ακούσει την πιο ψυχρή αντικειμενική προσέγγιση και να ακούει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια και να μην έχει τα βασικά για να μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό είναι κάτι εφικτό, αν μια καλή συζήτηση να γίνεται ή όχι. Είμαστε και πολύ επηρεασμένοι από τις γνώσεις που έχουμε μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια, κάποιοι έχουν ζήσει στη Τσερνόμπιλ, στη Φουκουσίμα, μαθαίνουμε πράγματα για τις ανεμογεννήτριες, για την ηλιακή ενέργεια, για τα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε διάσπαρτες πληροφορίες μες στο μυαλό μας, τις οποίες τέτοια βιβλία είναι μόνο μία αφορμή να τις βάλουμε κάτω, να τις δοκιμάσουμε με το τι ισχύει ή τι δεν ισχύει και να βγούμε με λίγο περισσότερα επιχειρήματα για όποια τέτοια συζήτηση χρειαστεί.
7: Να εξοπλιστούμε. Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ και καταθέτω και την προσωπική μου έτσι αίσθηση. Σήμερα με βοήθησε πάρα πολύ και ανατρέχω ακόμη σε αυτό, μια στο τόσο, όταν κάτι μου προκύπτει. Μια ελληνική κλιματική κρίση από τον συνάδελφο Θοδωρή Γεωργακόπουλο και τις εκδόσεις Ψυχογείος. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Καλημέρα, καλό μήνα.
8: Καλημέρα.
7: Κυρίες και κύριοι, κλείσαμε. Μπαίνω σε περιβάλλον διαφημιστικό για να σας πω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, είναι αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, κανένα πρόβλημα. Με το COSMOTE 5G WiFi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερο μπείτε στο cosmote.gr. Τζούλη Τσίγκα για τη συνέχεια. Καλημέρα, καλό μήνα. Αύριο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ελπίζω να γυρίσουν και οι συνάδελφοι φωτισμένοι σαν και εμάς. Καλημέρα.

Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: για καλοκαιρινή μόδα Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ.
1: Κάπως ΑΕ, αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ, Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ!

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Έχουμε πολύ ακόμη. Το 90 Γιάννενα, μετά κάνουμε 100 άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειώσει η Ιλιακό Ιβαθήνα, από Αθήνα γίνεις με πάλι πίσω πόλη το Πάτρα και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και τι πρέπει να προσέχουμε. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων, διδάκτορος του Παντείου Πανεπιστημίου και συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και να το πω και αυτό γιατί με ενδιαφέρει και εμένα άμεσα, διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής και μουσικολόγος, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και στον Πάγο και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε.
1: Το καταδύναμη. Όσο προσπαθούμε να είμαστε καλά όλοι.
0: Το σταυρό μας να κάνουμε και έχει ο Θεός. Πάμε να συζητήσουμε αυτή την γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και αν θα γίνει και αν εμείς μπορούμε ως χώρα να έχουμε στο μυαλό μας την πρόληψη παρά την καταστολή και αν αυτή είναι υλοποιήσιμη.
1: Κατά τα λεγόμενα των Τούρκων αξιωματούχων και τις διαρροές που έχει γίνει στον τύπο και γενικώς από τις εκπομπές που βλέπω και στα τουρκικά κανάλια, μόλις περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ που είναι αυτές τις μέρες, αρχές Ιουνίου, θα έρθει το Γιασάσι, που σημαίνει νομοθέτημα, νομοσχέδιο, στη Βουλή, ούτως ώστε να ψηφιστεί να γίνει κανούν, κανόνας, δηλαδή ελληνική λέξη που σημαίνει νόμος. Τι θα προβλέπει αυτό, άγνωστο ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα έχει όλη αυτή τη φλιαρία που έχουμε ακούσει, δηλαδή ότι τα πάντα είναι δικά τους από τον 25ο Μεσημβρινό και μετά. Πιθανολογώ όμως θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γκιουλέρ, ο υπουργός αμήνυστος, ότι θα αφορά τη Μαβί Βατάν, τη γαλάζια πατρίδα όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, στη θάλασσα δηλαδή, και την Κιοξέλ Βατάν που σημαίνει την ουράνια πατρίδα, που σημαίνει οτιδήποτε θα είναι πάνω από την γαλάζια πατρίδα στον αέρα. Αυτό, αν είναι όμως πλαίσιο, θα είναι ένα γενικό θέμα και αυτό θα έχει πρόβλημα, αλλά ανάλογα με το πόσο θα θέλει ο πρόεδρος Ερντογάν να κλιμακώσει, θα υπογράφει προεδρικά διατάγματα τα οποία θα είναι ερμηνευτικά και ουσιαστικά παρακολουθήματα του νόμου αυτού για να είναι εφαρμοστικά, να το εφαρμόζουν δηλαδή ανά περίπτωση και ανά περιοχή και ανάλογα με το πώς θέλει και κατά πόσο θα θέλει να κορυφώσει.
0: Τι πραγματεύεται όλο αυτό?
1: Και βλέποντας και τις ανοχές των Ελλήνων και ενδεχομένως και των Κυπρίων. Τι θα διαπραγματεύεται? Ότι πρώτον θα θεωρεί ότι στο Αιγαίο τα 6 ναυτικά μίλια είναι το όριο, ότι ούτε η Τουρκία ούτε εμείς θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, αυτοί θα λένε και θα προβλέπουν, ότι θα μπορεί με προεδρικό διάταγμα ο Ερντογάν να ορίσει ειδικές ζώνες προστασίας και συμφέροντος της Τουρκίας μέσα στο Αιγαίο από τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, δηλαδή πιάνει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και ότι εκεί οποιοδήποτε πάει να κάνει οτιδήποτε, από πόντιση καλωδίου, εμπορικού σκοπού δηλαδή, από έρευνα η οποία θα έχει να κάνει με το θέμα της φύσης, natura, από έρευνα που έχει να κάνει με υδρογονάνθρακες και με ψάρεμα, φύλαξη της Ποσειδονίας που είναι... Η Ποσειδονία, όπως ξέρουμε, είναι αυτά τα φύκια που υπάρχουν στο βυθό, τα οποία ουσιαστικά οξυγονώνουν το νερό και δίνουν ζωή στη θάλασσα. Οποιοςδήποτε λοιπόν θα θέλει να ασχοληθεί με όλα αυτά, θα πρέπει κατά αυτούς να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Και έτσι και οι ψαράδες μας ψαρεύουν έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα πηγαίνουν τουρκικές ακτεωροί ή τουρκικά σκάφη του λιμενικού Γιουβενλίκ, Σαλίχ Γιουβενλίκ όπως λέγονται, Σαλίχνη. Ακτή, Σαχίλ και λέει ο Σαλίχ, και θα εμποδίσουν τους ψαράδες, ήδη το κάνουν αυτό δηλαδή, από το να ψαρέσουν. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα επί του πεδίου και εδώ πέρα έρχεται τώρα το εξής θέμα. Δηλαδή ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας μπορεί να έχει αντίκτυπο σε μια τρίτη χώρα όπως είμαστε εμείς και να θεωρείται ότι ένας εσωτερικός νόμος είναι διεθνές δίκαιο? Όχι. Δεν είναι ένας εσωτερικός νόμος μια χώρας διεθνές δίκαιο, ούτε είναι υποχρεωμένη κάποια χώρα άλλη, τρίτη, να συμμορφωθεί με τον εσωτερικό νόμο της Τουρκίας. Όμως τι θα γίνει επί του πεδίου? Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θα έρχονται και τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα σε βάθος χρόνου, θα είναι εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας και θα κληθούν οι αρχές της Τουρκίας να τον εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο για τα προεδρικά διατάγματα. Σε περίπτωση που εσύ διαμαρτύρεσαι και λες χαλάς το καλό κλίμα και τι είναι αυτά που κάνεις και διαμαρτύρεσαι σε διεθνή φόρα, ότι κάνει παραβιάσεις η Τουρκία. Η Τουρκία σου λέει, με συγχωρείς, αλλά είναι νόμος του κράτους, δεν μπορώ να κάνω πίσω και οποιοδήποτε κάνει πίσω από αυτό το νόμο θα είναι προδοσία. Και αυτό τι πάει να πει, ότι θα μας πιέζει εμάς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλει η Τουρκία. Θα θυμίσω κάτι, και εδώ θα βάλω μια τελεία ή άνω τελεία, αν θέλετε, ότι το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε, εσωτερικό είναι και αυτό το θέμα, το Κάζους Μπέλι. Δεν επηρεάζει την Ελλάδα το Κάζους Μπέλι, η Ελλάδα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Όμως εξαιτίας του Κάζους Μπέλι, η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει κλείσει γραμμές βάσεων στους κόλπους και δεν έχει ορίσει τα 12 ναυτικά μίλια όπως δικαιούται εκ του διεθνούς ναυτικού δικαίου τα χωρικά της ύδατα. Και έχει μείνει στα 6. Γιατί ακριβώς δεν θέλει να παρενοχλήσει την Τουρκία και να επικαλυστεί η Τουρκία το Κάζους Μπέλι ή να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύραξη. Άρα λοιπόν ένας εσωτερικός νόμος μπορεί να μην είναι διεθνής νόμος, πλην όμως μπορεί να έχει αντίκτυπο, βλέπε υπόθεση Κάζους Μπέλι, βλέπε τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο είναι ανυπόστατο, ακυρώσιμο, αλλά όχι αυτού άκυρο, αφού δεν το έχει ακυρώσει ούτε η Τουρκία, ούτε η Λιβύη, ούτε η Ελλάδα προσέφυγε κάπου για να το ακυρώσει. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κατά μία νομική longa mano, έτσι, μακραχυρή ερμηνεία να θεωρείται ότι και αυτό φέρει νομικά αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε το πόσο απαλά μας πέρασαν τον 25ο μεσημβρινό πριν μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, ονομάζοντας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα το Αιγαίο ως Τουρκετζίαν. Και τότε εμείς πως αντιδράσαμε, ότι σιγά δεν τίποτα, είναι για τουριστικούς λόγους. Δεν ήταν καθόλου για τουριστικούς λόγους. Τουβλάκι η Τουρκία οικοδομεί διεκδικήσεις. Και αυτό είναι ένα δόγμα το οποίο είχε καθιερώσει πρώτος και αναφέρει και αναπτύξει ο Νιχάτ Ερίμ. Ο Νιχάτ Ερίμ ήταν ένας Τούρκος νομικός και κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο, αλλά γενικώς με όλα τα θέματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 71-72 έγινε πρωθυπουργός και το 80 από την Ντεγιόλ, την τρομοκρατική οργάνωση της Τουρκίας, δολοφονήθηκε το 1980. Αυτός τι έλεγε λοιπόν στο δόγμα του, ότι η Τουρκία είναι αδικημένη από την ιστορία και κυρίως από τη συνθήκη των Σευρών, που δεν εφαρμόστηκε βέβαια, αλλά μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης. Παρότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι η γενέθλια σύμβαση που γεννάει τη νέα Τουρκία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της ορίζει τα σύνορά της και την ύπαρξή της, την υπόστασή της, παρόλα αυτά θεωρεί ότι ήταν αδικημένη η Τουρκία, ότι πρέπει συνεχώς να διεκδικεί τα δικαιώματα που έχασε, τα εδαφικά, τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μειονότητες κτλ. Ότι πρέπει να τα διεκδικεί με ρηματικές δηλώσεις τύπου Κάζους Μπέλι, το έχει κάνει, να γκριζάρει όλα αυτά τα οποία διεκδικεί, να τα κάνει de facto, εκ των πραγμάτων δηλαδή, με σκοπό σε βάθος χρόνου να τα νομοθετήσει, να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στο πλήρωμα του χρόνου. Βρισκόμαστε στην κατάσταση την οποία έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό
0: Το σχέδιο, θα πούμε.
1: Το σχέδιο και το δόγμα του.
0: Ναι, να σας ρωτήσω, κύριε Σταθακόπουλε, μήπως το έρευμα τελικά νερά που είχαμε πάντα ως αφήγημα εμείς και το κάναμε και υλοποιήσαμε ως χώρα, ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, έφτασε στο σημείο αυτό τη γαλάζια πατρίδα ή θα γινόταν ούτως ή άλλως?
1: Η Τουρκία με το δόγμα που έχει, το οποίο το έχει αναλύσει πάρα πολύ ωραία ο Φρανκ Βέμπερ, ο καθηγητής, στο βιβλίο του, ο Αμερικανός καθηγητής του Temple University, στο βιβλίο του Επιτίδιος Ουδέτερος, αναφέρει ότι η διεκδικήση της Τουρκίας ήδη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Θράκη, η Κύπρος, ο Κάφκασος και οι περιοχές Συρίας και του Ιράκ. Αυτά δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Και εδώ πέρα να απορεί κάποιος πώς θεωρούσαν κάποιοι την Τουρκία απρόβλεπτη, όταν αυτά τα οποία διεκδικεί τα έχει δηλώσει και ως πανηγυρικά δηλαδή και τα έχει ως δόγμα ύπαρξης. Άρα λοιπόν τα ξέρουμε. Όποιος δεν τα ξέρει ή τα αγνοεί, να πάει να τα μάθει, ή αν τα επικαλείται ως άλοθη για την απραξία του, κάνει έγκλημα στην κυριολεξία. Διότι μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι δεν το περίμενα, ήταν απρόβλεπτος ο Ερντογάν και δεν έλαβα τα μέτρα μου, αλλά έτσι εγκληματίσεις ουσιαστικά. Πρέπει να αναλαμβάνεις τα μέτρα σου εναντίον της Τουρκίας. Θα μου πει κάποιος ότι έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, είμαστε ένα 9 προς 1, 90 εκατομμύρια εγώ, αυτοί 10 εκατομμύρια εμείς. Αλλά έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά οπλικά στήματα τα οποία έχουν αποτροπή. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτή τη στιγμή, στο momentum, στη στιγμή αυτή, έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτροπή εναντίον της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία δεν φοβάται τα όπλα όσο εμείς δεν τα προτάσουμε. Τα έχουμε μεν, αλλά δεν βάζουμε κόκκινη γραμμή. Αυτά τα οποία λέμε είναι πάντοτε το διεθνές δίκαιο και καλή πίστη. Καλά κάνουμε και τα λέμε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, όταν θα πάει να εφαρμόσει τη γαλάζια πατρίδα επί του πεδίου η Τουρκία, να δει και τα κανόνια μας. Τότε, ιστορικά γνωρίζουμε ότι η Τουρκία, όταν βάλει κόκκινες γραμμές και τις εννοείς, κάνει πίσω.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή ακριβώς τα κανόνια μας, όταν, δηλαδή, όταν δούμε ότι υλοποιεί τη γαλάζια πατρίδα, τι θα κάνουμε?
1: Μόλις θα γίνει λοιπόν η γαλάζια πατρίδα, θα πρέπει αυτομάτως. Ήδη θα έπρεπε να έχουν γίνει διπλωματικές ζυμώσεις, μπορεί να γίνονται για να μην τις ξέρουμε.
0: Έχουν γίνει, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, και οι Βρυξέλλες είναι ενημερωμένες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το καλό. Εφόσον λοιπόν έχουν γίνει ζυμώσεις και γίνονται ζυμώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο ΟΗΕ, είναι καλό να τις προετοιμάζουμε. Μόλις γίνει, πρέπει να γίνει διαμαρτυρία επίσημα. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάει να το εφαρμόσει το νόμο αυτό για τη γαλάζια πατρίδα επί του πεδίου, εκεί πέρα θα πρέπει να δει. Σε κλιμάκωση. Πρώτον, τα σκάφη του λιμενικού μας να προστατεύουν τα νερά αυτά και να προστατεύουν τους άδες μας. Δεύτερον, σε περίπτωση που πάει να γίνει πόντιση καλωδίου ή πάει να γίνει κάποια έρευνα από ελληνικών ή ξένων συμφερόντων που έχουν μισθώσει από τους Έλληνες τα δικαιώματα για να κάνουν έρευνες, να εμφανιστούν τουρκικά πλοία, θα πρέπει να εμφανιστούν και ελληνικά πλοία. Όπως είχε γίνει το 20, το καλοκαίρι του 20. Και σε περίπτωση που πάνε να διεκδικήσουν και κάνοντας παραβιάσεις και στον αέρα με τα αεροπλάνα τους, θα πρέπει και εκεί, δηλαδή στην ουράνια πατρίδα όπως την ονόμασε ο Γιουλέρ, θα πρέπει και εκεί να είμαστε παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι για να είσαι παρόν και να βάζεις κόκκινες γραμμές, δεν πρέπει να συνέχεια σε εγρήγορση και δεν μπορείς να είσαι επαναπαυμένος ότι εντάξει δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει πόλεμος, το λέω και εγώ. Αλλά ένα καλοκαίρι θερμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατυχές γεγονός, ατύχημα ή δυστύχημα, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι για θερμό επεισόδιο?
1: Έρχονται ειδικότεροι μου που είναι στρατιωτικοί να το αναλύσουν αυτό. Από ό,τι ακούω, τους ειδικούς επί των στρατιωτικών θεμάτων, είμαστε. Είμαστε όπως ήμασταν και το 20 και τώρα είμαστε ακόμα καλύτερη κατάσταση, διότι έχουμε και την Μπελαρά και αυτές που θα έρθουν βέβαιως. Και τα αεροπλάνα μας αυτή τη στιγμή και τα Ραφάλ είναι, και τα F-16 είναι σε πλήρη ετοιμότητα, σε αντίθεση με τους Τούρκους που ο στόλος, όπως ξέρουμε, ο αεροπορικός είναι προβληματικός αυτή τη στιγμή. Τα πλοία τους και να βγαίνουν στο Αιγαίο γενικώς έχουν μια ιστορική φοβία, αν θέλετε, προς το ελληνικό ναυτικό και γενικώς δεν προκαλούν παραπάνω από ότι τους παίρνει, δηλαδή πάνε εκ του ασφαλούς τόσο όσο. Και θέλω να πιστεύω ότι όσο και να κλιμακώσουν μέσα στο καλοκαίρι και να δημιουργήσουν θερμά επεισόδια, ότι τελικώς θα ανακρούσουν πρίμναν και ότι οι διεθνείς φορείς και τα διεθνή φόρα τα οποία θα προσφύγει η Ελλάδα για τις παραβιάσεις αυτές και τις καταχρήσεις των δικαιωμάτων τις οποίες κάνει η Τουρκία, θα μας ακούσουν, θα τις τραβήξουν τα αυτοί και τις επιβάλλουν κυρώσεις. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο θα είναι να κάνουν ότι δεν ακούνε ή ότι δεν βλέπουν ή να βγάζουν μόνο δηλώσεις στα χαρτιά, αλλά ουσιαστικά να μην τραβάνε το αυτοί της Τουρκίας και η Τουρκία να αποθρασύνεται. Μην ξεχνάμε, θα μου πείτε, δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ, είναι όμως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, όπου παρότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, η Τουρκία συνεχίζει να κάνει αυτά που θέλει στην Κύπρο, έτσι δηλαδή δεν ακούει κανέναν.
0: Ναι, αλλά μέχρι πότε θα γίνεται αυτό?
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε μπλέξει με ένα κακό γείτονα και αυτό μπορεί να γίνεται σαΐ. Εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, είμαι 62 ετών, έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι από τα 22, πείτε, μετά το πτυχίο μου με τα ελληνοτουρκικά, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου και του διδακτορικού μου που ασχολήθηκα με τα ελληνοτουρκικά. Ασχολούμαι 40 χρόνια, ήμουν αγιός και γέρασα. Αυτό ξέρω. Και ότι μου τα μάθαινε ο δάσκαλός μου, αείμνησος ο Νεοκλής Αρής, αυτά τα οποία λέω εγώ τώρα, και είναι επίκαιρα και πριν 30 χρόνια αυτά, και είναι και επίκαιρα και σήμερα. Είναι το ίδιο μοτίβο. Έχεις να κάνεις με έναν κακό γείτονα ο οποίος θα αποθρασύνεται και θα λειτουργεί πάντοτε έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία να σταματήσει να το κάνει αυτό, η ευρωπαϊκή πορεία της? Μα δεν την ενδιαφέρει. Γιατί δεν την ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της στην Τουρκία? Διότι αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, θα έχει και υποχρεώσεις, δεν θα έχει μόνο δικαιώματα. Και ένα από τα βασικά, από τις βασικές υποχρεώσεις που θα έχει, θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός στις μειονότητες και στις θρησκευτικές και τις εθνικές. Και έχει μέσα εθνικές μειονότητες όπως είναι οι Κούρδοι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πρέπει να σεβαστεί με το ευρωπαϊκό και εκτιμένο τα δικαιώματα των Κούρδων, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Τους Κούρδους τους στέλνει ως Τούρκους υπηκόους, ενσωματωμένους και δεν ακούει την έννοια «είμαι Κούρδος». Τους θεωρεί τρομοκράτες οποιοδήποτε επικαλεστεί το «είμαι Κούρδος». Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας τα προνόμια που έχει μια χώρα για να μπει, δηλαδή τη βοήθεια που παίρνει για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως δεν έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζεται με πολλά πράγματα, με υποχρεώσεις οικονομικές, συγκλήσεις, διοικητικές συγκλήσεις, δηλαδή στη διοίκηση εννοώ, στη διακυβέρνηση, και κυρίως το θέμα των εκλογών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί πέρα η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό το λόγο η ίδια φροντίζει να μένει επί τόσα πολλά χρόνια στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν τη φοβίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυρώσεις. Το ΝΑΤΟ. Ενδεχομένως είναι όμως διατεθειμένο το ΝΑΤΟ να τραβήξει αυτή. Ένα μεγάλο ερώτημα. Φοβάται ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ, για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον που θα είναι στην, δυόμιση χρόνια που θα είναι ακόμα στην Προεδρία, θα είναι διατεθειμένο να τραβήξει το αυτή στον πρόεδρο Ερντογάν. Και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει και ένα εσωτερικό θέμα. Το εσωτερικό του θέμα είναι αν στα 72 του που είναι τώρα, θα μπορέσει να ξαναείνει υποψήφιος για άλλα 5 χρόνια όταν θα λήξει η τρέχουσα θητεία. Η τρέχουσα θητεία λήγει το Μάιο του 28, δηλαδή σε 2 χρόνια. Όμως μετά δεν θα μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα της Τουρκίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο παράθυρο, όχι παραθυράκι, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο πρόεδρος ο οποίος τελείωσε η θητεία του προώρα, μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος για μία τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσας δεύτερης λόγω των προώρων εκλογών. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν θέλει να πάει σε προώρες εκλογές με το άρθρο 116 για να ξανακάτσει άλλα 5 χρόνια στην ηγεσία. Για αυτό πώς μπορεί να το κάνει να πάει σε προώρες εκλογές? Επικαλούμενος μείζον εθνικό θέμα, π.χ. τα ελληνοτουρκικά, θα μπορούσε να επικαλεστεί ότι δέχεται προκλήσεις από το Ισραήλ και πρέπει να πάρει ανανεωμένη εντολή για να δει τι θα κάνει, πώς αντιμετωπίσει το Ισραήλ, και βεβαίως και το θέμα της οικονομίας. Άρα στείνει ένα σενάριο, οργανώνει μια κατάσταση, ούτως ώστε το τρεπνό μετά το ωφελή μου, δηλαδή να ωφελείται και γεωπολιτικά όπου μπορεί και όσο μπορεί, να κλιμακώνει όποτε και όπως θέλει, για να έχει και έναν εσωτερικό αντίκτυπο τέτοιο, ούτως ώστε θα τον βοηθήσει αυτός ο αντίκτυπος να ξαναεκλεγεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο σενάριο, και αν κάποιος μου πει για δημοσκοπήσεις και για δημοκρατία στην Τουρκία, ας πάει να ρωτήσει τους τσεχαπίτες τώρα που τους έχει διαλύσει το κόμμα και τους έχει όλους στη φυλακή και τους διαλύει την αντιπολίτευση δηλαδή τελείως, και να θυμηθούν το εξής, ότι στην Τουρκία δεν έχει σημασία τι ψηφίζεις. Σημασία έχει ποιος μετράει τους ψήφους. Και ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά πώς να μετράει ψήφους και να βγαίνει συνεχώς αρχηγός της χώρας, είτε ως πρωθυπουργός παλαιότερα ή ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι καλό για μας που υπάρχει ο Ερντογάν τελικά, ή είναι κακή μοίρα?
1: Κακή μοίρα είναι που έχουμε τους Τούρκους γείτονες.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα πολλών αιώνων θέμα.
1: Έχει δείξει ότι δεν είναι φιλοπόλεμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου επικίνδυνος, γιατί λειτουργεί με την έννοια της πολιορκίας. Δηλαδή προσπαθεί να σου κάμψει το ηθικό και να κερδίσει ή να ωφεληθεί ό,τι μπορεί. Με τα λόγια, με πράξεις, με κινήσεις οι οποίες φοβίζουν τον αντίπαλο και ότι κερδίσει.
0: Πάντως τον πόλεμο τώρα τελευταία με την Αμερική και το Ιράν ήταν απομονωμένος, ήταν μόνος του ο Ερντογάν και η Τουρκία, ήταν μόνη της.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω λάθος, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο πουθενά γεωπολιτικά.
1: Δεν έπαιξε ρόλο, διότι πάρα πολύ απλά και στο ΝΑΤΟ και γενικώς με αυτά που λέει ο πρόεδρος Ερντογάν δεν την εμπιστεύεται πλέον η Δύση γεωπολιτικά, όχι οικονομικά.
0: Ναι, γεωπολιτικά.
1: Δηλαδή. Έτσι, γιατί οικονομικά η Δύση είναι εκτεθειμένη μέσα στην Τουρκία με τις τεράστιες επενδύσεις που έχει και δεν θα ήθελε να πτωχεύσει την Τουρκία και να καταρρεύσει. Αλλά γεωπολιτικά, ναι, η Τουρκία είναι πιο απομονωμένη από ό,τι ήταν παλιά και λίγο-λίγο αρχίζει να μην παίζει, έτσι. τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μεταξύ Ισλάμ και Δύσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ερντογάν για όλα αυτά, για να τα αντιμετωπίσει, έχει το δόγμα που αναφέρει ο Λέων Τολστόι στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη», «Βαϊνά η Μύρ», που έχει το στρατικό Κουτούζοφ που νικάει χωρίς μάχη τον Απολέοντα. Αφήνει δηλαδή τις συνθήκες ή δημιουργεί συνθήκες τέτοιες ώστε τον Απολέον να χάσει και να γυρίσει αποδεκατισμένος πίσω στη Γαλλία. Ο Κουτούζοφ λοιπόν λέει μέσα στο έργο αυτό: «Έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή». Ο Ερντογάν είναι αυτής της λογικής, αυτού του δόγματος.
0: Κερδίζει χρόνο και υπομονή δηλαδή.
1: Χρόνο, υπομονή, κάνω πολιορκία και παίρνω λίγα-λίγα, αλλά παίρνω. Κομμάτι-κομμάτι τη φορά. Δεν πάω να τα πάρω όλα μαζί, μία και έξω. Τώρα, αν με ρωτάτε, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, ποιον θα προτιμούσα μεταξύ Ερντογάν και κάποιου Κεμαλικού, σαφώς και προτιμώ τον Ερντογάν, διότι τον ξέρουμε τώρα 25 χρόνια τουλάχιστον.
0: Και είναι προβλέψιμος.
1: Είναι πλήρως προβλέψιμος, ξέρουμε τι κάνει τα λέω, μεγαλώνει λίγο-λίγο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα ένα νέο σφριγγυλό εθνικιστή και μαλιστή, ο οποίος θα τα είχε καλύτερα ακόμα με τη Δύση, θα το έπαιζε δηλαδή δυτικόφιλος, και από την άλλη μεριά θα έβγαζε έναν άκρατο εθνικισμό κατά της Ελλάδας.
0: Να ρωτήσω, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης είναι ακόμα μας φυλακή?
1: Ναι, ο Μάμος είναι φυλακή, βέβαια.
0: Εδώ δεν υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις από την Ευρώπη ή τελειώσανε?
1: Οι αντιδράσεις είναι τελείως χλωμαίος έως πεθαμενή, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να παρέμβει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας. Πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη για ατασταλίες σε δημόσιες συμβάσεις. Τον έπιασε το Καμούι Χαλεκουρουμού, που είναι ο έλεγχος δημοσίων έργων δημοσίων συμβάσεων. Και ως εκ τούτου είναι μέσα για ατασταλίες. Δεν είναι μέσα γιατί.
0: Για πολιτική.
1: Δεν είναι μέσα για τις ιδέες του, είναι μέσα γιατί πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη. Έτσι είναι το κατηγορητήριο τουλάχιστον.
0: Ναι. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια της Τουρκίας, τα οποία από ό,τι θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα τα είδα, πώς να το πει κανείς, καταστρατηγούνται κάθε τόσο και λιγάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνοντας τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, νομικά τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, και μπορεί να το κάνει πριν ψηφιστεί ή μετά?
1: Λοιπόν, νομικά δυστυχώς πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί η πράξη του αντιδίκου σου. Και στη συνέχεια του ίδιου του αντισυμβαλόμενου και συνέχεια συναντιδράσει να κάνει την προσθήκη αντίκρουση, όπως λέμε. Όμως, σε επίπεδο διπλωματικό-γεωπολιτικό, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει ζυμώσεις ήδη αυτή τη στιγμή, να προετοιμάζει δηλαδή τα διεθνή φόρα ότι η Τουρκία θα φέρει αυτό, ότι θα παραβιάσει όχι μόνο ελληνικό έδαφος και κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά θα παραβιάσει ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη, ότι δεν θα ασκήσει το διεθνές δίκαιο ως αντικειμενικά πρέπει να το ασκεί μια χώρα, αλλά θα το εφαρμόσει αλλά τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, όπως αυτή νομίζει. Θα λύσει το πρόβλημα του Αιγαίου, λέει, κατά ως εμή δοκί, δηλαδή όπως εμένα μου φαίνεται. Ως εκ τούτου λοιπόν η Ελλάδα πρέπει και ελπίζω να κάνει διπλωματικές κινήσεις προετοιμασίας και να κλείνει συμμαχίες κατά της Τουρκίας σε αυτό το θέμα, ώστε μόλις αυτό γίνει η Τουρκία να δεχτεί μια ομοβροντία αντιδράσεων, ούτως ώστε ο νόμος πλαίσιο που θα είναι γενικός να παραμείνει στα χαρτιά γενικός και να μην έρχονται στο μέλλον εφαρμοστικοί νόμοι και διατάγματα, προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν, που θα εξειδικεύουν αυτό το νόμο και θα έρχονται και θα παρενοχλούν Έλληνες ψαράδες, ελληνικά έργα μέσα στο Αιγαίο, ελληνικές ποντίσεις καλωδίων, ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες ή οτιδήποτε, και πάει λέγοντας.
0: Ας πάνε όλα καλά, πιστεύω, αν και νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, μπορεί η Ελλάδα να το έχει κάνει ήδη θέμα από ό,τι αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το έχετε πει.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε πρόβλημα, τουλάχιστον αν ψηφιστεί στην Τουρκία όλο αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν ξέρω, υπήρχε και παλιά αυτό το θέμα, αυτό το όνειρο των Τούρκων?
1: Ναι, η γαλάζια πατρίδα την έκαναν βέβαια τα τελευταία χρόνια ως δόγμα. Όμως αυτό που είπα προηγουμένως, ο Νιχάτ Ερήμ, όποιος θέλει ας τον γκουγκλάρει το όνομά του να λέει τι προσωπικότητα ήταν αυτός, το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ ήταν ακριβώς αυτό, ότι τη δεκαετία του 50 θα διεκδικούμε όσα πιο πολλά μπορούμε, θα τα κρατάμε σε χαμηλό επίπεδο, με σκοπό σε βάθος χρόνου, αφού τα έχουμε κάνει de facto εκ των πραγμάτων αμφισβητήσιμα, να τα κάνουμε και να τα νομοθετούμε κιόλας γι' αυτά. Επομένως, ναι, είναι παλαιό. Δεν το ονόμαζαν γαλάζια πατρίδα, αλλά είναι ένα δόγμα διεκδικήσεων παλιό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριο Σταθακόπουλο ήταν μαζί μα, ο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σταθακόπουλο. Θα τα πούμε πάλι στην εκπομπή. Σα ευχαριστώ.
1: Βέβαια, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες Εκπρομελέτης από το Ιόνιον FM. Εδώ από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Άλλη μια Παρασκευή στις 4 είμαστε εδώ. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι 3. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος και νομικός, θα μας μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν. Δεύτερος καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Και η καλεσμένη τελευταία, η κυρία Κυριακουλέα Σταυρούλη, ο οδοντίατρος από το Μαρούσι, θα μας πει για θέματα υγιεινής των δοντιών.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η ΟΝΕΝ FM ραδιοργίας εκπομπελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος, κύριος Μανώλης Κωτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Αστεία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωτάκη.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τρουμπάκο. Χαρά μου να ανταποκρίνομαι και στις δικές σας προσκλήσεις, αλλά και στο αγαπητό φίλο του Αντώνη του Γρηγορόπουλου.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας τιμάτε και στο ραδιόφωνο και το γνωρίζετε αυτό. Είναι τιμή για το ραδιόφωνο
6: ο
5: και για την εκπομπή.
6: Συνεργαζόταν με τον αδερφό μου στο παρελθόν.
5: Το γνωρίζω. Χρόνια.
6: Ο αδερφός μου συνεργαζόταν με
5: τον Αντώνη. Ο αδερφός μου με τον Αντώνη, ναι.
6: Σωστά.
5: Και σας εκτιμά ιδιαίτερα και ο Αντώνης.
6: Αμοιβαία τα αισθήματα.
5: Αμοιβαία. Πάμε στην πολιτική αυτή συγκυρία. Τι ξεκινάνε τώρα, η προεκλογική περίοδος, τι νέα δεδομένα έχουμε. Και αν θα κάνει κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με αυτά που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κωτάκη.
6: Κοιτάξτε, Στουρμπάκο, το ερώτημα δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το ερώτημα είναι αν καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Γιατί εγώ θα σας έλεγα κατ' οικονομίαν για την ερώτησή σας να πω ότι αύριο η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα έλυσε τα προβλήματα τώρα που είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ή τα προβλήματα επιδεινώθηκαν. Και αν τα προβλήματα επιδεινώθηκαν, δεν βγάζει νόημα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για την ίδια την ουσία της πολιτικής και όχι για την αρχιτεκτονική, τη μηχανική της πολιτικής. Εδώ εμείς στην Αθήνα, οι ακροατές σας στο Ιόνιο, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σε αυτή τη λογική, έχουμε εφιστεί σε ένα κοινικό τρόπο προσέγγισης της πολιτικής που μετράει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, και ψάχνει να βρει συνδυασμούς αποτελεσμάτων, εδρών, για να καταλήξει η χώρα να είναι κυβερνήσιμη. Αυτό όμως που χρειάζεται η χώρα δεν είναι μόνο να είναι κυβερνήσιμη, αλλά να είναι και αξιόπιστη.
5: Και σοβαρά κυβερνήσιμη.
6: Και γενναία απέναντι στους πολίτες της, οι οποίοι με το αίμα των φόρων τους, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ζουν το κράτος. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος.
5: Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι μπερδεύεται το πράγμα πολιτικά, εφόσον κατεβαίνει και στην αρένα ο κύριος Τσίπρας και ένα σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει και το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εδώ αρχίζει και μπερδεύεται λίγο το πράγμα με την έννοια ότι τι πρόκειται, τι θέλει, τι στόχους έχει καταρχάς ο κύριος Τσίπρας και τι ο κύριος Σαμαράς.
6: Κοιτάξτε, το πράγμα δεν μπερδεύτηκε έτσι από μόνο του. Το πράγμα μπερδεύεται επειδή απέτυχε η κυβέρνηση. Όταν είσαι μόνος σου και αποτυγχάνεις. Και υπάρχει τάση πολυκερματισμού, αυτό σημαίνει ότι εσύ έδωσες το έναυσμα για να κομματιαστεί και να γίνει.
5: Σαφώς, αυτό είναι ανεπάρκεια της κυβερνήσεως, όλο αυτό που βλέπουμε.
6: Δηλαδή έχει προηγηθεί, ξέρετε, ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών, το οποίο έδειξε ότι έφυγαν, χωρίς να έχει μιλήσει δημοσίως κανείς από τους πρώην πρωθυπουργούς, 13 μονάδες ποσοστού νεοδημοκρατών και από το 41% πήγε η Νέα Δημοκρατία στο 28%. Άρα ό,τι γίνεται σήμερα είναι αποτέλεσμα του κενού που δημιούργησε με τις πράξεις ή τις παραλήψεις της η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο ερώτημα που μου θέσατε. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, αν κρίνουμε από το όνομα που διάλεξε αλλά και τις ρότητες του κινήσεις, αυτό το οποίο στοχεύει στην πρώτη αναμέτρηση τουλάχιστον είναι η περιχαράκωση του χώρου της αριστεράς. Ενώ υποτίθεται ότι έκανε ένα rebranding το οποίο θα τον οδηγούσε σε μεγαλύτερα ανοίγματα στο κέντρο και στη μεσαία τάξη, τελικά το πήρε απόφαση ότι αυτό στην παρούσα φάση δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, δεν περνάει. Οπότε επέστρεψε στα παλαιά ιδιώματα και το μόνο που θα κάνει τη διαφορά, αν την κάνει μέχρι τέλους, από το να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα ονομασία, θα είναι αν μείνουν εκτός του νέου κόμματος ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, με αυτά τα πρόσωπα τα οποία συζητάμε τώρα ή ο Νίκος Κοτζιάς. Και έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, δεν ξέρω αν υποκινεί, δεν θέλω να πιστέψω ότι ανακατεύεται τέτοια, ότι υπάρχει αντίστοιχη κίνηση για άλλο κόμμα από τον κύριο Πολάκη. Γιατί όταν ακούω τον Πρωθυπουργό χιουμοριστικά να λέει ότι το ΕΑΜ το κράτησε ο κύριος Πολάκης από το ΕΛΑΣ που κράτησε ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα μπορούσαν να το πάρουν σαν πλάκα, αλλά πολλές φορές μέσα από τις πλάκες λέγονται και πράγματα που μπορεί να γίνονται.
5: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Πολάκης?
6: Δεν έχω πληροφορία. Θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά επειδή παρατηρώ πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη που μεταξύ σοβαρού και αστείου προαναγγέλει πράγματα, την άλλη φορά έλεγε, ας πούμε, στη συνέντευξη στον Άλφα, αχ, και να είχαμε ένα βίντεο που να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο στα ΤΕΜΠΕ, και μετά από τρεις μέρες
5: εμφανίστηκε ένα βίντεο. Ναι.
6: Ναι, ναι. Επειδή έχει λοιπόν το modus operandi του υπόπτου είναι συγκεκρισμένο, το θαυμίζω και το αξιολογώ. Δεν λέω ότι θα συμβεί απαραίτητο. Αλλά πάντως ο κύριος Τσίπρας σίγουρα θέλει να στοχεύσει στο ποσοστό αυτό που πήρε σαν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, δηλαδή 17-19% 20, και να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Αυτό νομίζω τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, συντηρητικά πάει, και όχι οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως η όλη του στάση, ας πούμε, όπως εμφανίστηκε, παράγει ανασφάλεια. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μερικά ζητήματα. Όταν η κυβέρνηση σε κατηγορεί ότι με την πολιτική σου δημιούργησες ανασφάλεια, τρόμο και άγχος στον ελληνικό λαό το καλοκαίρι του 2015, είναι δυνατόν να επιλέγεις όνομα κόμματος που δεν είναι κανονικό, δεν είναι συμβατικό και να παράγει πάλι καινούργια ανασφάλεια? Δηλαδή ούτε αυτό ήταν κανονικό που έγινε τώρα.
5: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχει ένα μεγάλο κοινό, δεν ξέρω, πολιτικό, ένα κομμάτι μεγάλο, μια δεξαμενή, η οποία θα με ακολουθεί και με βγάζει και δεύτερο.
6: Ναι, τώρα εγώ λέω για το πώς γίνεται το καμπάχ κάποιου που υποτίθεται ότι επιστρέφει για να μην είναι αντιπολίτευση. Υποτίθεται, έτσι.
5: Υποτίθεται, ναι.
6: Ναι, ναι. Κάποιος που σκέφτεται πλειοψηφικά δεν εμφανίζεται με σύνδρομο εμφυλίου πολέμου πίσω και με ένα όνομα το οποίο μπερδεύει την Ελλάδα με τον εμφύλιο. Αυτές οι δύο έννοιες είναι ασύμβατες. Η Ελλάδα είναι ένα ενιαίο σύνολο, ο εμφύλιος πόλεμος ήταν δύο σύνολα.
5: Το ζητούμενο είναι ότι δεν παίρνει χαμπάρι, που θα λέει κανείς έτσι πιο λαϊκά, ο κύριος Τσίπρας, και συνεχίζει. Γιατί έχει πίσω, πέρα από τις τράπεζες και όλα αυτά από το, που είχε φέρει στην ενός κυβέρνηση, έχει και τη συνθήκη των Σεβετών με το Μακεδονικό. Έχει προβλήματα και φαίνεται.
6: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Στουμπάκο, δεν παίρνει χαμπάρι εκείνος, δεν παίρνει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός. Τι ωραίο διαζύγιο, ας πούμε, σε σχέση με τις πλειοψηφίες που είχε. Και χτες επέλεξε να κάνει κάτι άλλο. Ενώ, ας πούμε, υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση της δικαιοσύνης για την φερόμενη κομματικοποίησή της και ταύτισή της με την εκτελεστική εξουσία, πήρε τώρα ο πρώην πρωθυπουργός την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν αντιπρόεδρος του Αγίου Πάγου μέχρι προχτές,
5: ναι,
6: και την πήρε μαζί του στην κατάθεση της συνδετικής διακήρυξης του κόμματος. Τι συμπέρασμα βγάζουν οι πολίτες για τους δικαστές όταν τους βλέπουν κατευθείαν από την έδρα του Άγιου Πάγου να πηγαίνουν σε ένα κόμμα? Και αυτό λάθος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι έχει χάσει τεύχη επεισόδια από το πώς αυτή τη στιγμή σκέφτεται η ελληνική κοινωνία. Εκτός και αν ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς, δεν θα το απέκλεια. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι και κατηγορηματικός ότι τα ξέρουμε όλα οι δημοσιογράφοι, και κάνει πράγματα που θα το βγουν. Θα το δούμε.
5: Θα φάνει αυτό, ναι.
6: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εγώ έτσι σκέφτομαι. Τώρα, μπορεί να είμαι και ξεπερασμένο τώρα.
5: Όχι, έχει μια σοβαρή λογική αυτό που λέτε και θα το δούμε ούτως ή άλλως.
6: Ναι, σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός έστησε μια παγίδα στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καρεστιανού λέγοντας ότι θα κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι αυτοί τσίπησαν, υποτίθεται ότι αυτοί ανακοίνωσαν τα κόμματά τους εσπευσμένα και τώρα έχουν ανέβει στο ρίφι και γι' αυτό και δίνουν ξύλο και τρώνε ξύλο ουσιαστικά. Ο κύριος Σαμαράς, έχω την εντύπωση, όχι την πληροφορία, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης επιθυμεί να ανεβάσει τον κύριο Σαμαρά στο ΡΙΚ για να τον φθείρει, ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να τον δώσει χρόνο για να φθαρεί. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι το κόμμα Σαμαρά, εφόσον ιδρυθεί, θα γίνει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Θα έχουμε τακτικές παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, όπως με την τελευταία ομιλία του στη Βουλή, αλλά δεν θα υπάρχει κομματική δραστηριότητα. Το κόμμα θα είναι εν υπνώση και θα είναι έτοιμο να εκκινήσει την τροχιοδρόμηση κοντά στις παραμονές των εκλογών. Όποτε
5: άρα μιλάμε ή μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, είτε Οκτώβριο είτε την άνοιξη του 27.
5: Ναι. Με συμμαχία, θα λέγει κανείς, πώς να το πει κανείς σε εισαγωγικά, του κυρίου Καραμαλή προς τον κύριο Σαμαρά, αν κατέβησε με κόμμα.
6: Δεν νομίζω ότι ποτέ δημοσίως ο κύριος Καραμαλής θα στηρίξει με δήλωσή του οποιοδήποτε κόμμα, ούτε τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω θα στηρίξει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι δεν θα κάνει καμία δήλωση για κόμμα, από τη στιγμή μάλιστα που έχει αποσυρθεί από το δημόσιο βίο ως βουλευτής. Παρεμβαίνει ως πρώην πρωθυπουργός για μεγάλα θέματα, όπως είναι για τα θέματα των εθνικών θεμάτων και τα θέματα δημοκρατίας.
5: Και τώρα τον είδαμε, τον ακούσαμε και για Γαλάζια πατρίδα, για όλα.
6: Σας λέω, ναι, για τα μεγάλα, οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται να μιλούν για τα πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπαίνουν ποτέ στην κομματική αντιπαράθεση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, μπορεί και να διαψευστώ. Όμως, όποτε και όταν θα γίνουν οι εκλογές, εγώ δεν αναμένω κάποια δήλωση Καραμαλή υπέρ οποιοδήποτε κόμματος.
5: Τώρα, η κυρία Καρεστιανού, πώς θα το πει κανείς, έχασε, θα έλεγε κανείς, πόντους με τις δηλώσεις που είχε κάνει για τις εκτρώσεις και για όλα αυτά.
6: Τα νούμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή τη δείχνουν να την πάει καλά. Δηλαδή αυτό μας λένε δημοσκόποι, ότι παίρνει. Και όταν λέμε δημοσκόποι, δεν εννοούμε όχι μόνο αυτούς που είναι εκτός της ΕΔΕΑ, του συνδέσμου, αλλά και αυτούς που είναι επίσημα μέλη. Κοιτάξτε τώρα, ενώ η κυρία Καρεστιανού ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα μουδιασμένα και η ομιλία στο Βελίδιο, καθώς και η εκδήλωση είχε οργανωτικά θέματα, μεγάλα οργανωτικά θέματα, για όσους την παρακολούθησαν, τις τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις που κάνει, την παρακολουθώ στο TikTok ή στις τηλεοράσεις όπου προβάλλεται, μπασεριτώσει, δείχνουν μια βελτίωση της προς την κατεύθυνση ότι γίνεται πια πολιτική αρχηγός. Ότι μιλάει κανονικά σαν πολιτική αρχηγός και ουσιαστικά καλύπτει τα ελαττώματά της. Από εκεί και πέρα, από το σημείο αυτό μέχρι το τι ποσοστό θα πάρει, αυτό είναι μια εκτίμηση την οποία θα κάνει ο ελληνικός λαός, όχι εμείς. Αλλά όσο και αν ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει τρύπες στη στρατηγική του, θα είναι εκεί η κυρία Καρεστιανού για να τις αξιοποιεί.
5: Μάλιστα. Τώρα, σας άκουσα και σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, κύριε Κοντάκη, και το διάβασα επίσης, ότι η χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη με το δημογραφικό. Έχει περίπου 8,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και άλλο 1,5, αν δεν κάνω λάθος, μετανάστες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
6: Ναι.
5: Και όλο αυτό οδηγεί σε ένα περίεργο τοπίο όσον αφορά τη χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
6: Κύριε Στρουμπάκο, μας έλεγε προμηνός ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Βούλογλου, ότι φέτος στα νηπιαγωγεία του Δήμου γράφηκαν του Δήμου Νέας Φιλαδελφίας, έτσι, μόλις 144 παιδιά, αντιλαμβάνεστε. Οι έρευνες, αυτό το οποίο ακούσατε, ήταν ουσιαστικά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από την απογραφή. Είμαστε 8,5-9 εκατομμύρια Έλληνες, τα υπόλοιπα μετανάστες. Όμως, οι προβολές που δείχνουν τα διεθνή Ινστιτούτα μας λένε ότι αν συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, το 2075, αν θυμάμαι καλά, θα έχουν περιοριστεί στα 7 εκατομμύρια από τα 10-11 που είμαστε σήμερα. Αυτό είναι μεγάλες τάσεις συρρήκνωσης, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας, είναι το υπαρξιακό πρόβλημα. Αν θα υπάρχουμε ως έθνος, και δεν βλέπω τις πολιτικές ηγεσίες να κάνουν και πάρα πολλά για να το αντιμετωπίσουν. Μόνο σε μια περίοδο συνέβη αυτό, πρέπει να σας πω. όταν υπήρξε μια γενναία πολιτική απέναντι στους τρίτεκνους την περίοδο 2004-2009. Το λέω αυτό γιατί μετά τα νούμερα της Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν αντιστροφή στην κάμψη των γεννήσεων. Όταν ήρθαν τα μνημόνια και εμφανίστηκαν οι τρόικες, οι μόικες, η τότε κυβέρνηση και κατήργησε και αυτά τα επιδόματα και τις ενισχύσεις για τους τρίτεκνους, επιστρέψαμε μετά στους γνωστούς αργούς ρυθμούς αναπαραγωγής μας ως έθνος.
5: Την ίδια συγκυρία που ερημώνεται έτσι η Ήπεθρος, τα χωριά μας, ούτως ή άλλως.
6: Αφού αποσύρεται το κράτος.
5: Και αποσύρεται το κράτος. Και έχουμε μια Αθήνα η οποία έχει το 60% του πληθυσμού της χώρας.
6: Άμα πας τώρα άμα δεις την Ελλάδα από ψηλά, θα μοιάζει μια τρύπα κεφαλοτήρι. Και πληθυσμιακά, δηλαδή ιδιαίτερα στο βόρεια σύνορά μας που έχουν αποσυρθεί πληθυσμοί, αλλά και οργανωτικά. Δηλαδή, ταχυδρομείο ψάχνεις να βρεις. Δεν υπάρχει ταχυδρομείο. Επίσημα πρέπει να πας τώρα σε κανένα σούπερ μάρκετ, σε κανένα τουριστικό γραφείο για να στείλεις γράμμα. Αστυνομικό τμήμα, σχολείο, εφορίες, παλαιό ΙΚΑ που σήμερα λέγεται ΕΦΚΑ. Λέω μερικά παραδείγματα που μου έρχονται πρόχειρα, έτσι, γιατί δεν ήταν μοναδικά. Τράπεζες. Κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Σου λέει το κράτος, σήκω και φύγει από εκεί. Δεν σε θέλω. Έλα κοντά στο βουντρούμι του λεκανοπεδίου για να σε ελέγχω καλύτερα, για να σε τρομάζω περισσότερο για να σε χειραγωγώ όπως θέλω εγώ.
5: Πιο εύκολα σε χειραγωγώ αν είσαι εδώ. Ναι.
6: Φυσικά τώρα εντός εισαγωγικών τώρα το λέω, μην παρεξηγηθώ.
5: Όχι,
6: όταν,
5: όχι.
6: Όταν είσαι μέσα στο κοπάδι, μαντρωμένος μέσα στο μάτι.
5: Δεν μπορείς να μου φύγεις.
6: Πιο εύκολα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας υποχωρούν ραγδαία στην περιφέρεια στο 20% και κάτω του 20% και αντέχουν όπως αντέχουν στο λεκανοπέδιο.
5: Βέβαια, σύν το γεγονός ότι υπάρχει μια περίεργη ή λάθος, λανθασμένη πολιτική απέναντι στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς, οπότε παίζουν όλα ρόλο.
6: Μα τώρα εδώ πήγαν και ψηφίσαν τη Μερκοσούρ και φέρνουν κοτόπουλο από την Αργεντινή. Ποιους κτηνοτρόφους μας λέτε?
5: Κοτόπουλα
6: με σαλμονέλα από την Αργεντινή.
5: Ορίστε. Ένα σχόλιο τελευταίο για τη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν και αν μπορούμε εμείς πριν το υλοποιήσουν αυτοί ως νόμο, στο νομοσχέδιο, να κάνουμε κάτι έστω από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που γνωρίζει απειλή στα ανατολικά της σύνορα και, κύριε Στρουμπάκο, αυτή την απειλή τη χρηματοδοτούν οι εταίροι μας. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με τους Τούρκους στα επίπεδα των εξοπλισμών. Οι Ιταλοί το ίδιο. Οι Γερμανοί καταμίζουν αλόγο. Οι Άγγλοι εκτός συναγωνισμού μαζί τους. Και ο λιγότερον οι Γάλλοι. Όλη η Ευρώπη κάνει δουλειές με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή. Και αγοράζει και πουλάει όπλα από τους Τούρκους. Πώς λοιπόν θα κάνουμε συμμαχία στην Ευρώπη και θα κάνουμε διαβήματα όταν οι άλλοι οικονομάνε στην πλάτη μας?
5: Ακριβώς. Κύριος Μανώλης Κοτάκης μαζί μας στην εκπομπή, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Καλό Σαββατοκύριακο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, κύριε Κοτάκη, όπως πάντα.
6: Αυτό το τελευταίο που είπατε πράγματι, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο Θεός της Ελλάδος θα έλεγα.
5: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σας, κύριε Στουμπάκο.
5: Γεια και χαρά, ευχαριστώ. Η Όνιον FM, ραδιουργίες και προμελέτες από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή την κυρία Κυριακουλέα Σταυρούλα, την οδοντίατρο εδώ από το Μαρούσι, που είναι και το στούντιο κοντά στο οδοντοιατρίο της κυρίας Κυριακουλέα της Σταυρούλας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος από την στοματική υγεία και για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
7: Καλησπέρα σας.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριακουλέα.
7: Για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα.
5: Και για μας επίσης, να ξέρετε.
7: Το ακροατήριό σας.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξεκινώντας να πούμε ποια είναι η σημασία της στοματικής υγείας για τον οργανισμό και τι χρειάζεται να κάνουμε καθημερινά για την υγεία αυτή των δοντιών μας.
7: Θα σας πω, η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα υγιές στόμα μας βοηθά να μασάμε σωστά, να μιλάμε καθαρά και να χαμογελάμε με αυτοπεποίθηση. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Επίσης, η κακή υγεία των δοντιών και των νούλων μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα του σώματος. Αυτό το ξέρουν πολύ λίγο οι Έλληνες οδοντιατρικοί ασθενείς. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας δεν γνωρίζει ότι οι φλεγμονές και τα μικρόβια του στόματος συνδέονται με προβλήματα όπως καρδιαγγειακά, ζαχαρώδη διαβήτη, προβλήματα στο έντερο μέχρι καρκίνο του παχαίου εντέρου, νεφρικές ανεπάρκειες. Επομένως,
5: αυτό πώς γίνεται τώρα, κυρία Κουλέα?
7: Θα σας πω, διότι το αίμα μεταφέρει τα μικρόβια του στόματος. Γιατί το στόμα είναι μια κοιλότητα με πάρα πολλά μικρόβια, παθογόνα και μη. Το αίμα λοιπόν, όπως δηλίζει, περνάει από τα νεφρά και καθαρίζεται, περνάνε και τα μικρόβια του στόματος. Εγκαθίσταται εκεί ή μπορούν να εγκατασταθούν στο περικάρδιο, επομένως, ή στο παχιέντερο. Επομένως, όλο αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο οδοντιατρικός ασθενής, ότι η φροντίδα του στόματος έχει να κάνει και με τη φροντίδα όλου του ανθρώπινου οργανισμού.
5: Δηλαδή, η υγεία των δοντιών είναι δοχεία, συγκοινωνούνται με άλλα θέματα του οργανισμού.
7: Σκεφτείτε ότι έχουν βρεθεί στα καρκινικά κύτταρα του παχαίως εντέρου, έχει βρεθεί ο στρεπτόκοκκος του στόματος.
5: Τι λέτε?
7: Επομένως, δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η οδοντιατρική υγεία είναι συνυφασμένη με τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής.
5: Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο, σε εσάς δηλαδή?
7: Θα σας πω, από όταν βγαίνουν τα πρώτα νεογυλά δόντια, πρέπει καταρχήν οι νέοι γονείς να ενημερώνονται πώς θα καθαρίζουν τα νεογυλά δόντια. Υπάρχουν και οδοντόβουρτσες από την ηλικία 0 ετών, 2 ετών, 3 ετών. Και όταν αρχίσουν να βγαίνουν τα μόνιμα, πρώτα μόνιμα δόντια, δηλαδή στην ηλικία των 6, τότε θα πρέπει να είναι πολύ κοντά το παιδί στον οδοντίατρο και για να εξοικειωθεί με το οδοντιατρικό περιβάλλον και με το γιατρό, αλλά και για να μάθει τις οδοντιατρικές συνήθειες. Δηλαδή, πώς βουρτίζουμε, ότι βουρτίζουμε πρωί-βράδυ, με ποια οδοντόβουρτσα, ότι πρέπει την οδοντόβουρτσα να την αλλάζουμε κάθε 3 μήνες, ότι η οδοντόκρεμά μας πρέπει να είναι φθοριούχος, ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα πολλά γλυκά, τη ζάχαρη, τα αναψυκτικά και να προτιμούμε τα φρούτα. Αυτές βέβαια οι οδηγίες ισχύουν και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά.
5: Βέβαια, σαφώς.
7: Τα φρούτα, τα λαχανικά. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο.
5: 2 φορές το χρόνο.
7: Δηλαδή κάθε μία φορά το εξάμηνο. Γιατί ο οδοντίατρος μπορεί να μας εντοπίσει προβλήματα τα οποία εμείς αγνοούμε και τα οποία δεν μας δίνουν πόνο.
5: Ναι, τα οποία τι μπορεί να είναι αυτά που δεν δίνουν πόνο?
7: Να είναι χαλασμένα δόντια, τα οποία είναι με την περιδόνα τεριδονισμένα. Η τεριδόνα είναι ένα αερόβιο μικρόβιο που τρώει τα δόντια και σιγά σιγά μεθοδικά τρώει το δόντι μέχρι που να χτυπήσει στο νεύρο. Όταν πονάμε και λέμε «με πονάει το δόντι μου», ουσιαστικά το δόντι έχει καταστραφεί, γιατί η τεριδόνα έχει χτυπήσει μέχρι τον νεύρο. Επομένως, όσο πιο τακτικά κάνουμε οδοντιατρικό και προληπτικό έλεγχο, τόσο περισσότερο αποφεύγουμε ουλίτιδες, σφραγίσματα, πονόδοντους και ακόμα και στραβά δόντια.
5: Κυρία Κυριακουλέα, πώς ξεκίνησατε να γίνετε οδοντίατρος? Πώς έγινε? Υπήρχε στο σπίτι, στην οικογένεια κάποιος οδοντίατρος?
7: Όχι, κανένας. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και ο πατέρας μου πολιτικός μηχανικός. Από την τρίτη γυμνασίου έγινα εθελότρια του Ερυθρού Σταυρού και αποφάσισα να ασχοληθώ με τον ανθρώπινο πόνο, πιστεύοντας ότι τα επαγγέλματα υγείας δεν είναι επαγγέλματα. Είναι προσφορά στον άνθρωπο.
5: Είναι λειτουργήμα.
7: Είναι λειτουργήμα.
5: Από έτσι ξεκίνησατε? Αυτή ήταν η πρώτη σας, έτσι είπα. Από πόσο ετών δηλαδή, μικρή?
7: Από την τρίτη γυμνασίου.
5: Την τρίτη γυμνασίου. Τι λέτε, ναι. Τώρα, ο άνθρωπος που το είχαμε στο μυαλό μας πάντα, θα πάμε στον οδοντίατρο γιατί θα πονέσουμε. Δεν ισχύει.
7: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
5: Δεν ισχύει αυτό που λέγαμε από μικρά παιδιά. Θα πάμε στον οδοντίατρο και θα πονέσουμε. Θα πονάει. Πλέον δεν ισχύουν αυτά.
7: Όχι. Δεν ισχύουν. Αντιθέτως, σήμερα οι τεχνικές και η προσέγγιση του οδοντιατρικού ασθενούς, όποια ηλικία και να είναι, από την ηλικία των 6 μέχρι την ηλικία των 96, είναι ουσιαστικά ανώδυνες. Λαμβάνουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς, δηλαδή αν έχει αντανακλαστικά ισχυρά, αν παθαίνει ακόμα και...
5: Τι είπατε? Ναι, κυρία Κυριακουλέα, τι λέγατε?
7: Λοιπόν, έλεγα ότι με σύγχρονες τεχνικές προσεγγίζουμε τον οδοντιατρικό ασθενή σε όποια ηλικία και να είναι, είτε στα 6 είτε στα 96.
5: Mm-hmm.
7: Με ανώδυνες μεθόδους και πάνω απ' όλα γίνονται επισκέψεις για να γνωρίσουμε τους ασθενείς. Δηλαδή, το πώς, εάν έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αν έχουν αυξημένο το ανακλαστικό, ας πούμε, εάν παθαίνουν κρίση πανικού στον οδοντίατρο, εάν θέλουν αναισθησία ή όχι. Και πάνω απ' όλα τι θέλουνε. Όμορφα δόντια, λευκά δόντια, να μην πονάνε. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσέγγιση του ασθενού σε όλα τα επίπεδα. Και ψυχολογικά και πρακτικά.
5: Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί σας είπα, έχει ο κόσμος, είχε παλιότερα, τώρα δεν έχει βέβαια, συνειρμικά στο μυαλό του αυτό, πάω οδοντίατρο θα πονέσω, άρα λοιπόν τον φοβάμαι τον οδοντίατρο ή την οδοντίατρο.
7: Όχι, το σύνθημα είναι ότι αν δεν πας στον οδοντίατρο, τότε θα πονέσεις.
5: Τότε θα πονέσεις.
7: Γιατί η πρόληψη σώζει. Έτσι. Σώζει από πόνο, σώζει από σφραγίσματα, και το φοιτητικό πρωτόκολλο για τα παιδιά λέει ότι αν ακολουθήσουν τα παιδιά από την ηλικία παιδική των 6 ετών μέχρι που θα αλλάξουν όλα τα δόντια και θα έχουν τα μόνιμα δόντια, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 13-14, αν ακολουθήσουν το προληπτικό πρωτόκολλο, δεν θα έχουν ούτε ουλίτιδα, ούτε χαλασμένα δόντια, ούτε στραβά δόντια.
5: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, δεν ξέρω αν κάνω, θα μου το πείτε εσείς, ο Έλληνας πάει στον οδοντίατρο.
7: Ναι.
5: Σε σχέση με παλιότερα, λέω, χρόνια. Αυτό εννοώ.
7: Σιγά, αλλάζει η ελληνική νοοτροπία.
5: Ακριβώς. Ναι.
7: Και οι νέοι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους για πρόληψη παρά για θεραπεία. Και αυτό είναι και αυτό που θέλω να περάσω στους ακροατές σας σήμερα. Ότι η πρόληψη σώζει. Και η πρόληψη είναι το βασικό κίνητρο που πρέπει κανείς να έχει για να επισκεφθεί τον οδοντίατρο.
5: Κλείνοντας, κυρία Κυριακουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μιλήσω για την αγάπη σας στη Μάνη, την γενέτειρά σας. Πείτε μου δύο λόγια για τη Μάνη, την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
7: Εγώ κατάγομαι από το Ίτυλο. Η Μάνη είναι ένας πολύ όμορφος τόπος. Έχει πολύ ωραίες θάλασσες, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με τους πύργους, αλλά θα σας πω ότι έχει και ιδιαίτερους ανθρώπους. Δηλαδή έχει ανθρώπους που έχουν μάθει σε μια λυπή ζωή, έχουν μάθει στον αγώνα, να ζουν δηλαδή με τα λίγα και να μάχονται για το σωστό και το δίκαιο. Η Μάνη λοιπόν είναι η πατρίδα μου, αλλά και ένας τόπος που σας προκαλώ να την επισκεφτείτε, και γιατί θα περάσετε όμορφα, αλλά και θα ζήσετε μια ιδιαίτερη φιλοξενία.
5: Κυρία Κυριακουλέα, λοιπόν, Σταυρούλα, ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή της Ραδιουργίας και Προμελέτης στο Ιόνιον FM. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και πραγματικά, αν είναι έτσι όλοι οι οδοντίατροι όπως εσείς, κυρία Κυριακουλέα, νομίζω ότι τρέχοντας θα έρχονται όλοι οι ασθενείς στα εργαστήριά σας και στα γραφεία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλό απόγευμα και καλό τρίμερο.
5: Καλό τρίμερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM, το ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Καλό τριήμερο να έχετε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλή

0: γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

είμαστε 12 και 2 λεπτάκια, πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους, να τα ξαναπούμε. Μια ευχή δεν κάνει ποτέ κακό, δεν βλάπτει. Εδώ είμαστε με στιχομηθείες που θα τις πάμε μέχρι τη μία. Σήμερα έχουμε μεταφερθεί κατά ένα δύο ώρο πιο κάτω. Δεν είναι και άσχημα, ωραία είναι. Ο σταθμός είναι τα παραπολιτικά στους 90,1 και η εκπομπή είναι στιχομηθείες που θα πάνε μέχρι τη μία. Και η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Τον ήχο όμως ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Διονυσία Μίτσια στο 211 10 80 880. Παίρνει τα τηλέφωνα σας, σας ακούει, μας μεταφέρει τα μηνύματά σας, τα οποία αν θέλετε και το θέλετε από ό,τι βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Και ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Οι Beatles είναι αυτοί βέβαια, και το τραγούδι With a Little Help from My Friends, το οποίο αργότερα το είπε και το απογείωσε ο Τζο Κόκερ, πρέπει να πω, αλλά το γράψαν εκείνοι όμως, περιλαμβάνεται στο υπέροχο άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967 και έκανε θράψη βέβαια.

Αυτή ήταν η Beatles λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολεμικό μέτωπο ή στα πολεμικά μέτωπα. Συμφωνία δεν έχουμε ακόμα. Διαπραγματεύσεις σίγουρα έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, λέω. Έχουμε όμως και κλιμάκωση των επιθέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικά ραντάρ, απάντησε το Ιράν, που έπληξε Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον βάσης που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Την επιβεβαίωσε και το Κουβέιτ, την ανέφερε επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν βομβαρδίσει ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουνς στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή,

Και μέσα σε αυτά διάβαζα ότι ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, τάχθηκε χθες υπέρ σημαντικών αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν. Και μάλιστα επειδή υπήρχε μια φημολογία ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί, το γραφείο του τη διέψευσε. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν λοιπόν είπε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων. Αυτό μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Edison Fars. Και διευκρίνησε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες, δηλαδή οικονομικοί φορείς και επιστήμονες και το ευρύτερο κοινό, θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θυμάστε και από πού είχαν ξεκινήσει μεγάλες διαδηλώσεις οι τελευταίες στο Ιράν, έτσι? Ήταν από τους εμπόρους, από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το εμπόριο.

Τώρα, απόψε θα συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις και στο Λίβανο, αλλά και για τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει μετά από αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία σε σχέση με ό,τι γίνεται στο Λίβανο, γιατί ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Και έτσι η συνεδρίαση θα γίνει απόψε. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση που ζήτησε η Ρουμανία για τη συντριβή ενός ντρόουν, που διαβάζω ότι υπάρχουν πάλι πληροφορίες ότι επιβεβαιώνεται ότι είναι ρωσικό ντρόουν, έτσι λένε, σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι, την περιοχή της Ρουμανίας. Ο Ρουμάνος πρόεδρος λέει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι από την τεχνική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το ντρόουν ήταν τύπου Γκέραν 2 ρωσικής κατασκευής. Τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται ένα παιδί 14 ετών και μια 53χρονη γυναίκα. Τώρα, στο Λίβανο, εκεί που ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ και οι επιθέσεις και η προέλαση του Ισραήλ δεν σταμάτησε ποτέ και οι αντεπιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Και ύψωσαν σημαία του Ισραήλ στο κάστρο, στο μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ, όπως λέμε, για το οποίο και ζήτησε η Γαλλία τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις για την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου δεν είχε μιλήσει προηγούμενες ημέρες, ο Ναουάφ Σαλάμ. Χθες όμως βγήκε και καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει πολιτική καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας, ότι καταστρέφει πόλεις και χωριά και οθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα. Επίσης, χθες το Ισραήλ, ίσως να το είδατε και στα συγκλονιστικά πλάνα που υπήρχαν, έριξε πυράβλους στην παραλία της Γάζας, εκεί όπου οι άνθρωποι είχαν βγει από τις σκηνές που διαμένουν πια, γιατί έχουν βομβαρδιστεί τα πάντα, για να δροσιστούν λίγο. Και πάλι είχαμε νεκρούς.

εδώ έρχεται και το μήνυμα του Γκόρε. Σχολιάζει το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη και λέει: δεν τον γνωρίζω, αλλά είναι σαν να τον γνωρίζω μέσα από τα μηνύματά του. Και σχολιάζει καυστικά ότι γιατί ξέχασε εντελώς τυχαία την Ουκρανία. Ρε παιδιά, λέει ο Γκόρε, πείτε το ανοιχτά ότι είστε με το Σκότος και τον Πούτιν. Δεν θα το πούμε ανοιχτά, εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν είμαστε και δεν νομίζω ότι είναι και κανείς από όσους μιλάμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και τα μηνύματα που μεταφέρω, έτσι. Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, λέει ο Γκόρε, αλλά και κυρίως στην Ουκρανία που δίνει τη μάχη για όλους εμάς στην Ευρώπη. Καμιά αλληλεγγύη σε. Τέλος πάντων, λέει ένα χαρακτηρισμό μετά. Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικά θέματα και τελείως διαφορετικές αναλογίες. Έχω μιλήσει πολλές φορές και έχω πει ότι στο ρωσοκρανικό μέτωπο μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες, και αυτό είναι φοβερό. Και συνεχίζεται ακόμα αυτός ο πόλεμος. Μόνο που η Ουκρανία και ορθώς είναι ορατή για τις μεγάλες δυνάμεις, για το ΝΑΤΟ κτλ. Η Παλαιστινή δεν ήταν ποτέ ορατή. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην Παλαιστίνη έχουμε μια καθαρή, μια ομή γενοκτονία.

Θανάτος και ο Βασίλης, ο αυτοκινητιστής. Πού είσαι, βρε Βασίλη, σε χάσαμε τόσες μέρες. Καλό μήνα από Ρόδο, λέει. Πολύ ωραία. Αλλά το φαλιράκι με τις πολυκατοικίες μπροστά στη θάλασσα είναι έσχος. Πραγματικά, αν δει κανείς πολυκατοικίες μπροστά στη θάλασσα, δηλαδή αυτό με την άναρχη δόμηση σε τουριστικές περιοχές, με τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες που πάνε και χτίζονται μπροστά και κλείνουν όλο το παραλιακό μέτωπο, είναι τουλάχιστον αντιαισθητικό. Προφανώς είναι καταστροφικό. Ο Κωνσταντίνος παίρνει αφορμή από τους Ιρλανδούς Ο'Σάλιβαν και Σάλιβαν και από τους Ιρλανδούς Γκάλαχερ που πήραν το γραφείο, το γραφείο, ό,τι να είναι, το βραβείο Guinness αμφότεροι, και λέει: ευτυχώς για τους Ιρλανδούς δεν έχουν αποφασίσει να μαζευτούν η Κιμ της Κορέας ή η Λι της Κίνας. Σωστός, έτσι είναι. Επίσης αυτοί είναι από διαφορετικές οικογένειες. Σκέφτομαι, λέει, να καλέσω κι εγώ μια παρόμοια μάζοξη, καθώς ο προπάπους μου είχε άλλα 23 αδέρφια, εκ των οποίων τα 17 ήταν άντρες, που σημαίνει το ίδιο επίθετο. Λογικά θα μαζευτούν καμιά 500 αριά. Δεν σε βλέπω για Guinness, Κωνσταντίνε, έχεις δρόμο ακόμα νομίζω.

0: Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμά μας, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για πολλά μετά, οπότε να έχουμε το χρόνο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Η συνήθις ύποπτη ήταν αυτή και εμείς είμαστε εδώ 20 λεπτάκια μετά τις 12 στα παραπολιτικά σου 90,1 211 10 88 80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει εκεί ή στέλνετε μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr. Αύριο λοιπόν 2 του μήνα είναι η επόμενη δικάσιμος στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου που είναι δικηγόρος συγγενών θυμάτων. Καλημέρα κυρία Χατζικωνσταντίνου.
1: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή φώτιση σε όλους μας.
0: Εμείς για την αποδοχή ευχαριστούμε πολύ και είχαμε εντάσεις και στην προηγούμενη δικάσιμο. Αύριο, να ξεκινήσουμε πρώτα από το τι περιμένουμε, σε τι φάση μπαίνουμε από αύριο δηλαδή.
1: Ξεκινώντας αύριο λοιπόν είναι η σειρά να προτείνει η εισαγγελέας και η πολιτική αγωγή, εμείς δηλαδή που παριστάμεθα για τους συγγενείς και τα θύματα. Και τους επιζώντες φυσικά, να προτείνουμε επί των ενστάσεων, να αντιτείνουμε και να αντιπροτάξουμε επί των ενστάσεων των κατηγορουμένων, αλλά και των ενστάσεων που αφορούν την παράσταση του δημοσίου. Το μείζον θέμα σε αυτή τη δίκη γνωρίζετε ότι είναι κυρίως το αν μπορεί να παρασταθεί επί του διαδικαστικού εννοώ, επί των νομοποιήσεων, αν μπορεί να παρασταθεί τόσο το ελληνικό δημόσιο επιλεκτικά, μόνο και τους τέσσερις δηλαδή που έχει ήδη δηλώσει, ή αν θα έπρεπε και νομικά αλλά και ηθικά να παρασταθεί για το σύνολο των κατηγορουμένων για το φρικτό αυτό έγκλημα. Το ίδιο θέμα έχει προκύψει αναφορικά και για την νομότυπη μη παράσταση των δικηγορικών συλλόγων, γιατί είναι από τις λίγες φορές, αν όχι οι πρώτοι, που σε μια τέτοια τεράστια δίκη οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν πάρει επίσημα θέση και με το θεσμικό τους ρόλο που προβλέπεται από τον κώδικα τον δικηγορικό, είναι νόμος δηλαδή, δεν είναι κάτι που προέκυψε έτσι ξαφνικά, μπορεί να παρασταθεί σε τέτοιου είδους δίκες. Εκεί υπάρχουν νομικά θέματα τα οποία κατένσταση αρνήθηκαν οι κατηγορούμενοι δια των πληρεξουσίων τους και θα κληθούμε και εμείς αύριο να τοποθετηθούμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή στο ότι όλη η πολιτική αγωγή, δεν μιλώ βέβαια εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου, αλλά βλέπω ότι συζητιέται, ότι έχει εξαγριωθεί με την επιλεκτική παράσταση του ελληνικού δημοσίου, την επιπόλαια άρων των άρων, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο ούτε καν νομοποιητικά αν ήταν σωστά ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον ξέρω ότι η νομιμοποίηση έγινε τελευταία στιγμή χωρίς καν να υπάρχει και γνώση και το σύνολο της γεωγραφίας για τα μάτια του κόσμου, για να μιλάμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Αυτό θα το επισημάνουμε αύριο στη δίκη.
0: Ακούγα τον κύριο Σλανίδη, που είναι και πρόεδρος πια του συλλόγου, του συλλόγου Τέμπη 2023, που έλεγε ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να πέσουν οι ευθύνες όλες στον σταθμάρχη και στον επιθεωρητή. Είναι η αίσθησή σας ή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα?
1: Όχι, από την πρώτη στιγμή εμείς ήμασταν πεπισμένοι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση αυτή οι άπατες, όχι φυσικά από την πλευρά των θυμάτων, ήταν το ανθρώπινο λάθος. Και βεβαίως ευτυχώς τα 3,5 αυτά χρόνια έχουν βγει τόσα στοιχεία που δεν τα συμπεριέλαβε ούτε ο κύριος Μπακαΐμης και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία που δικάζουμε από αύριο, και φυσικά θα είναι οι δικές μας τοποθετήσεις επί αυτών, γιατί το κατηγορητήριο είναι λοιπές. Ναι. Το έχουμε πει ότι υπάρχουν 28 απανθρακωμένοι άνθρωποι και δεν έχουν αποτυπωθεί οι θάνατοί τους, με την απανθράκωση δηλαδή, ήταν ζωντανοί. Δεν έχουν αποτυπωθεί σε ένα κατηγορητήριο. Είναι λοιπόν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία που βγαίνουν. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, επειδή κάποιοι, όχι όλοι από τους κατηγορουμένους, κάποιοι επιλεκτικά θεώρησαν ότι πρέπει να προβάλλουν και ένσταση αναφορικά με το δικό μας δικαίωμα για την παράβαση καθήκοντος. Γιατί η παράβαση καθήκοντος δεν είναι του σταθμάρχη φυσικά και των επιθεωρητών, είναι όλων των εμπλεκομένων, από τους πολύ, πολύ, πολύ ψηλά ιστάμινους, από τους πρόεδρους και τους διευθυντές, μέχρι και τους χαμηλότερους υπαλλήλους. Αυτή λοιπόν η παράβαση καθήκοντος, η οποία οδήγησε στο θάνατο, και φυσικά γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η δικογραφία, δεν μπορεί να μας λένε οι κατηγορούμενοι ότι ο παριστάμενος προς υποστήριξη κατηγορία δεν έχει δικαίωμα να παρασταθεί, όταν ήδη αυτό το δικαίωμά μας έχει κατοχυρωθεί στην δίκη με την ΕΑΔ. Η ΕΑΔ είναι οι δύο ελεγκτές της επιθεώρησης της ανεξάρτητης αρχής, η οποία ο ένας εκ των δύο δυστυχώς απεβίωσε, ο άλλος όμως δικάζεται στο πλημελιοδικείο της, στο μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πραγματικά εξοργίζεται ο κάθε ο κάθε γονιός, ο κάθε συγγενής που έχασε τον άνθρωπό του, όταν ανεβαίνει και με θράσος ο κατηγορούμενος, λέει: δεν μπορείς να παραστατείς για την παράβαση καθήκοντος που εγώ κατηγορούμαι.
0: Άρα, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αυτά που συζητούνται και στις δικασίμους αυτών των ημερών δεν είναι απλά τυπικά διαδικαστικά θέματα, έχουν ουσία.
1: Είναι πολύ σοβαρά νομικά θέματα, γιατί από εδώ θα σας πω και κάτι άλλο που είναι έτσι απλό για μας, αλλά δεν είναι δεδομένο για τους υπόλοιπους. Από θέματα της παράστασης της πολιτικής αγωγής και των νομικών αυτών θεμάτων που τώρα προσπαθεί να διαλευκανθεί μεταξύ εμάς και των κατηγορουμένων, θα εξαρτηθούν και θέματα ακυρωτήτων. Δηλαδή, πολλές φορές επί της διαδικασίας αυτής μπορεί να προκύψουν θέματα ακυρωτήτων, δηλαδή ακυρότητες που δεν συνάδουν με τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Και να φτάσει στον Άριο Πάγο μια υπόθεση που έχει δικαστεί και επί 4-3 χρόνια σέρνεται στα δικαστήρια, δικάζεται, βγαίνει απόφαση, και να φτάσει κάποια στιγμή στον Άριο Πάγο με παραγραφές, γιατί υιοθετήθηκαν ακυρότητες. Εμείς δεν θέλουμε η δίκη αυτή να πάσχει από καμία ακυρότητα. Θέλουμε όμως όλα τα δικαιώματα σε βάρος των κατηγορουμένων, όποιος είναι αθώος θα αποδειχθεί, όποιος δεν έχει καμία εμπλοκή θα αποδειχθεί, όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων που χάθηκαν και των επιζώντων που είναι στην κατάσταση που είναι, να μην χαθούν σε σχέση με την δίκη αυτή.
0: Ναι. Διάβαζα μάλλον από τις προηγούμενες ημέρες για ένα άλλο στα παράπλευρα της δίκης αυτής. Είναι μια πραγματικά προκαλεί έτσι αλγινή εντύπωση μήνυση κατά των συνηγόρων των συγγενών των Ντεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Την κατέθεσαν τη μήνυση η πρόεδρος του πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου και αφορά την κατάληψη, λέει, δημόσιου χώρου στις 19 Μαρτίου. Όταν οι συνήγοροι, αφού είχε δοθεί αρχική άδεια από το δικαστήριο, προσέφυγαν στο αρμόδιο γραφείο του Μεγάρου Λάρισας για να μπορούν να πάρουν τα αντίγραφα από το κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες. Μετά ανακλήθηκε αυτή η άδεια και θυμόμαστε τότε υπήρξε όλη αυτή η ένταση, τέλος πάντων. Και μας κάνει πολύ εντύπωση αυτή η μήνυση εναντίον των δικηγόρων.
1: Επειδή αυτό το έχω βιώσει, είναι ντροπή και όνειδος. Εγώ αποτύχει δεν είμαι μέσα στους κατηγορούμενους, γιατί εκείνη τη μέρα τύχανε να είμαι σε μια άλλη δίκη, στην Αθήνα. Κάναμε τεράστιο, ήταν συνεργάτες μου όμως από το γραφείο μου. Κάναμε τεράστιο αγώνα επί τρεις δικασίμους αυτό το εξαφανισμένο υλικό. Το εξαφανισμένο υλικό βιντεοσκοπικό και φωτογραφικό που οι επίσημοι πραγματογνώμονες, που διόρισε ο κύριος ανακριτής και όχι ο κύριος ανακριτής, εξ αρχής διόρισε η τροχέα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ναι. Και στη συνέχεια τους αποδέχθηκε ο ανακριτής. Αυτό λοιπόν το υλικό που έγραφε πράγματα, αποτύπωνε πράγματα και τα οποία είχαν το θράσος, αυτή τη δίκη των βίντεο, ας πούμε, εμείς έχουμε άλλα βίντεο. Τι να κάνουμε τα βίντεο από τα τρένα, να το έχουν κρυμμένο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το θεωρήσω, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, κρυμμένο στα κομπιούτερ τα προσωπικά τους, στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στην αποκεντρωμένη, στην περιφέρεια, όπου ο καθένας είχε. Κάναμε λοιπόν επί τρεις δικασίμους, μέχρι αργά το βράδυ, τεράστιο αγώνα γι' αυτό. Και όταν φτάσαμε, εγώ προσωπικά έχω κάνει τρεις αιτήσεις, όταν φτάσαμε να ζητάμε τα βίντεο και ασθένησε ξαφνικά η πρόεδρος της έδρας, παρέλυσε το πρωτοδικείο. Παρέλυσε. Δεν μπορούσε κανείς να μας δώσει τα βίντεο και επί 20 μέρες που ήταν ασθενής η κυρία πρόεδρος, έγινε καλά με το καλό η γυναίκα. Τότε μόνο έπρεπε να κινηθεί διαδικασία. Όπως στη διαδικασία που κινήθηκε, ήρθε η κυρία πρόεδρος στην έδρα και έφυγε κατευθείαν, γιατί έγινε το περιστατικό που έγινε και θεώρησε ότι την προσβάλλουν οι συνήγοροι οι οποίοι είχαμε μία ένταση. Το θέμα είναι όμως ότι πρώτη φορά στα χρονικά για δικηγόρους που κάνουν τη δουλειά τους δεν είναι το σαλόνι και η κρεβατοκάμαρα των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών το πρωτοδικείο Λάρισας, είναι ένα δημόσιο κτίριο όπου οι συνήγοροι καμία κατάληψη δεν κάναν. Βρίσκονταν μέσα σε αυτό το χώρο μέχρι αργά το βράδυ, αναμένοντας να πάρουν αυτά που εκ του νόμου έπρεπε να τους το έχει δώσει από το πρωί και εντός ωραρίου η διοίκηση, και όχι αργά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή τα έζησα, τα βίωσα, είναι ντροπή. Είναι ντροπή και δεν ξέρω, πραγματικά δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά.
0: Αυτή αλλά η ιστορία, κυρία
1: Η δίκη αυτή, θα σας ολοκληρώσω. Η δίκη αυτή λοιπόν έχει σταματήσει βιαίως. Έχω κάνει και εγώ προσωπικά πάρα πολλά αιτήματα για επαναπροσδιορισμό. Έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοί μου. Έχει σταματήσει και η τύχη της αγνοείται. Καταλαβαίνετε, λέμε, μια δίκη που ξεκίνησε και έφτασε εκεί στο καλό σημείο, στο πικ, όπου τα αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη Μεγάλη Δίκη, γιατί δεν υπάρχουν μέσα στη δικογραφία της Μεγάλης Δίκης. Κάποιοι τα κράτησαν σπίτι τους. Εμείς θα βγάλαμε στην επιφάνεια 5-6 συνάδελφοι που αγωνιστήκαμε επί 6 μήνες σε αυτή τη δίκη. Η δίκη σταμάτησε βιαίως, γιατί αυτά τελικά δεν καταφέραμε να τα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Μας τα κράτησαν και μάλιστα θα σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι αυτά ήδη εξαφανίστηκαν. Αφού δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, αφού επί 2 μήνες τώρα 3 κάνουμε αιτήματα, κάνουμε εφέσεις. Τώρα έφτασε νομίζω και προχτές ο κύριος Ψαρόπουλος είπε ότι έκανε και ανέρεση στον αεροπαγό. Τυπικό το θέμα. Δεν πρόκειται. Και εγώ έκανα καταγγελία εδώ και 2 μήνες στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Ρουπάου καταγγέλλοντας το συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή τις βίαιες διακοπής χωρίς δική μας ευθύνη και τις μη αναπλήρωσης. Ένα πρωτοδικείο Λάρισας δεν έχει αναπληρωτές, δεν έχει μεγάλη δίκη. Εγώ λέω ότι μπορεί η δικαστή να είχε ένα πρόβλημα υγείας. Ήτανε γυναίκες, εισαγγελέας, να είναι έγκυος. Δεν θα έπρεπε να σταματήσει αν είχε μία επαπειλούμενη κίνηση. Τι γίνεται στον αέρα η δικαιοσύνη, επειδή ένας άνθρωπος δεν έχει τον αντικαταστάτη.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το ότι δεν έχει επανακαθοριστεί, διακόπηκε και τελείωσε. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
1: Ακριβώς, και σαν να μην έγινε ποτέ, και από το σημείο μηδέν ξεκινώντας, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η τύχη των κατασχεμένων. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Τα πρακτικά υπάρχουν. Θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα αναγνωστούν. Δεν μπορεί να εξαφανιστούν αυτά που είπαν οι μάρτυρες. Τα κατασχεμένα αυτά όμως που δεν πήραμε ποτέ αντίγραφα, παρανόμως δεν πήραμε αντίγραφα, και νομίζω ότι οι συνάδελφοι κάναν μία μήνυση εκείνο το βράδυ και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και αυτή η διαδικασία της μήνυσης σε βάρος τους. Αλλά πραγματικά, επειδή θλίβομαι και με αυτά που συμβαίνουν με την Ένωση Δικαστών, εμείς δεν είμαστε σε κόντρα με τους δικαστές. Αλλά όπως εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να είμαστε σε αυτό που κάνουμε ειλικρινείς και απόλυτοι, μαχόμενη δικηγορία λέγεται, έτσι θα πρέπει και οι δικαστές να σέβονται όταν ένας δικαστής έρχεται και με μία εντολή του δίνει και λέει ναι. Αυτό είπε η κυρία πρόεδρος υπηρεσίας. Πάρτε τα αντίγραφα. Και έρχεται μετά από λίγο και ανακαλεί. Με συγχωρείτε, σε ποιο κράτος δικαίου το βλέπετε αυτό? Και ανακαλεί, όχι αυτοβούλ. Α, έκανα λάθος.
0: Το βλέπουμε σε ταινίες κατασκοπικές, να σας πω την
1: είναι,
0: αλήθεια.
1: Οι δίκες, ξέρετε κάτι, αυτές οι δίκες που είναι γύρω-τριγύρω, σαν την ανέδρη γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, πραγματικά πρέπει να γίνουν όχι ταινία, serial, με πολλά επεισόδια. Δίνουν πάρα πολύ υλικό, αλλά κοιτάξτε, μπορεί εμείς να χαριτολογούμε σε αυτό, την αγωνία όμως των ανθρώπων που εγώ βίωσα στους 6 αυτούς μήνες, τα έξοδα. Την ψυχική οδύνη που πολλαπλασιάζεται. Όταν είσαι στον άνθρωπό σου και τρέχεις στα δικαστήρια για να δικαιωθεί ο άνθρωπος αυτός που έφυγε και να μάθεις ποιος φταίει γι' αυτό, δεν μπορεί να έρχεται ξαφνικά και να σου λέει: Α, ξέρεις τώρα κάποιος αρρώστησε, δεν μπορεί να το μάθεις, περίμενε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ούτε μνημόσυνο μπορείς να κάνεις τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, όσο βιώνεις συνεχώς αυτή την ψυχική οδύνη. Και εγώ το ζω από κοντά, γιατί καλούμε να γίνω και ψυχολόγος εκτός από δικηγόρος αυτούς τους ανθρώπους που στεκόμαστε δίπλα και μας λένε: Σας παρακαλούμε πολύ, συνεχίστε, μην τα παρατήσετε.
0: Μάλιστα. Τι να πω, εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσετε όλοι, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αυτή τη διαδικασία και αυτή τη μάχη, και να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο από αύριο πάλι που ξεκινάνε και...
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που εσείς είστε δίπλα μας, γιατί αναδεικνύεται, δεν τα αναδεικνύουν όλοι, αναδεικνύεται όμως πολύ σημαντικές πτυχές και λεπτομέρειες όπως αυτές με τη δίκη των βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει ακριβώς αυτό να ακούγεται. Και ένας λόγος που αγωνιστήκαμε και παλέψαμε και το καταφέραμε στην προηγούμενη δικάση μου και προσωπικά έκανα μεγάλο αγώνα να μπει το κοινό, ήταν αυτός. Επιτέλους στην προηγούμενη δικάση μου μπήκε το κοινό. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί, γιατί είχαν αποκλειστεί.
0: Mm.
1: Παρανόμως είχαν αποκλειστεί. Τώρα λοιπόν το λέω και από το δικό σας διάβλο επικοινωνίας, να έρθει ο κόσμος που θέλει. Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει.
0: Ναι.
1: 110 άτομα είναι το κοινό, οι θεατές, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι συγγενείς, που δεν έχουν καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούσουν σε αυτή τη μεγάλη δίκη τι συμβαίνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζηκωνσταντίνου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων.

0: Αυτή είναι η Magic The Spell και ο Σοκράτης Μάλαμα σε μια εξαιρετική σύμπραξη στο μελοποιημένο ποίημα της Κατερίνας Γόγου. Της Κατερίνας Γόγου που την ξέρουμε οι περισσότεροι ως ηθοποιός στις παλιές ελληνικές ταινίες, όμως ήταν ποιήτρια. Και μια γυναίκα που δεν είχε καμία σχέση με τους ρόλους αυτούς τους πολύ ελαφρούς που έπαιζε στον κινηματογράφο. Και...
1: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών.
0: Γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1940.
1: Τώρα που κακηγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες. Περίεργες μικρανίες. Απειλητικές σιωπές. Κολπίτες.

0: ανοίγες πιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα. Και τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας. Στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Εμένα οι φίλοι μου, η Magic The Spell και ο Σοκράτης Μάλαμας, το ποίημα της Κατερίνας Γόγου. 39 λεπτάκια μετά τις 12 και γίνονται πραγματάκια στο πολιτικό σκηνικό. Να σας πω και θα γίνουν και περισσότερα αυτή την εβδομάδα που μάλλον θα αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμη και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά. Έχουμε σύλληψη Κεντρικής Επιτροπής στη Νέα Αριστερά αύριο και αναμένονται, όπως λέει το ρεπορτάζ δηλαδή, αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών, Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ και εκεί δεν προδιαγραφούνται ήρεμα τα πράγματα. Είχαμε και νέο σχόλιο και από τον Παύλο Πολάκη χθες και εκεί γίνεται λόγος για επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που μαζί και με την ελπίδα για δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έχουν ανακατέψει έτσι πολύ το πολιτικό τοπίο. Τα πολιτικά νερά, μάλλον να πω καλύτερα, μέχρι τρικυμίας δηλαδή. Έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, περιμένουμε και πιο έτσι, πώς να το πω, άλλες έρευνες που θα είναι βασισμένες πια σε στοιχεία, ας πούμε 10 ημερών από τις ανακοινώσεις και μετά. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε τώρα με τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ανακάτεμα, ε.
1: Πολύ ανακάτεμα, μέχρι τρικυμίας. Και είμαστε, ναι, μόλις τις πρώτες μέρες μετά τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων.
2: Θα γίνει κι άλλο ανακάτεμα όταν θα εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Μην έχετε...
1: Το οποίο πλέον θεωρείται ότι θα εμφανιστεί, έτσι. Είναι, νομίζω...
2: Ναι, με βάση τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, τις δημόσιες τοποθετήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία όπως θέλουν πολλοί. Mm-hmm. Και έχουν γίνει και διάφορες μεσολαβήσεις, αλλά απέτυχαν, έτσι δεν είναι? Γιατί ο κ. Σαμαράς, σου θυμίζω ότι είχε ζητήσει την προηγούμενη παρέμβασή του στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό να τον ενημερώσει γιατί παρακολουθούσαν το τηλεφωνό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ζήτησε,
1: ναι,
2: να γίνει μια έρευνα και να του ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα, μάλλον δεν έχει γίνει. Πάντως το αποτέλεσμα δεν είχε ανακοινωθεί. Mm-hmm, ο κ. Mm-hmm. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαρά δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Δημοκρατία όσο είναι αρχηγός ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η δήλωση του Χάρη Δούκα χθες, να το προσθέσω γιατί πάω στο άλλο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, που τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
2: Ναι, δεν είναι διαφορετικό από τη γραμμή του κ. Δούκα που το έλεγε και στο συνέδριο. Mm-hmm. Ότι πάμε για αυτόνομη πορεία, αλλά πρέπει από σήμερα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία διαλόγου με τα υπόλοιπα κόμματα της λεγόμενης δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ώστε να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση στο βαθμό, εάν και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, που δεν φαίνεται να υπάρχει με βάση τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων.
1: Ναι.
2: Βέβαια, για δεύτερη Κυριακή είχε μιλήσει το παρελθόν και ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι. Το είχε αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει στο συνέδριο του κύκλου ιδεών ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι, και μετά ποιος θα είναι αντίπαλος? Υπάρχουν διάφορα στελέχη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που νοσταλγούν την περίοδο 2012-2015. Η απόφαση όμως του συνεδρίου είναι ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Αυτό το μοντέλο το θέλει ο κ. Μητσοτάκης, το θέλει και ο κ. Γεωργιάδης, παρά το γεγονός ότι επιτρέπει τελευταία στον κ. Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης όταν είχε ερωτηθεί για το ποιον θα ήθελε για εταίρο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, είχε πει ότι θα προτιμούσε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Το ίδιο είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Mm-hmm. Τελευταία όμως έχει οξυνθεί η αντιπαράθεση μεταξύ της ηγεσίας της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.
1: Και απ' την άλλη υπάρχει και ένα πείρωμα δόν, ενώ όπως λες έχει εξυνθεί το μέτωπο μεταξύ της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και ένα πείρωμα δόν από τα περισσότερα κόμματα στο νεοσύστατο κόμμα Ελλάς.
2: Λογικό δεν είναι, γιατί προφανώς. Τα περισσότερα απειλούνται. Απειλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να χάσει τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τις μετρήσεις υπάρχουν οι διαρροές προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, είναι και από το ΜΕΡΑ25 και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, οπότε, καλά από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αφέμαξη. Και από την αριστερά. Οπότε τον βλέπουν σαν αντίπαλο. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα έχουν και διμέτωπο. Εντάξει, το κύριο μέτωπο θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά από το Πασόκ να περιμένουμε διμέτωπο.
1: Ναι. Τώρα.
2: Δηλαδή θα ξαναμπεί στην κουβέντα το θέμα της διακυβέρνησης 2015-2019. Mm. Σου θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και ασκούσαν σκληρή κριτική σχεδόν με την ίδια επιχειρηματολογία απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο.
2: Ναι, τώρα θα είναι αντιτσίπρα μέτωπο.
1: Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, οι πρώτες έρευνες τουλάχιστον δείχνουν ψηλά, αλλά αυτό πολλές φορές συμβαίνει και μόλις πρωτοεμφανίζεται ένα κόμμα.
2: Ναι, είναι αποκεκτημένο. Ναι, τώρα μέχρι να κάτσει λίγο ο κουρνιαχτός, mm-hmm. να μην είμαστε τόσο βιαστικοί με τις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων. Εγώ περιμένω να βγάλω ορισμένα συμπεράσματα, όχι τελεσίδικα συμπεράσματα, ορισμένα συμπεράσματα από το νέο κύμα δημοσκοπήσεων που ξεκινάνε αυτή την περίοδο και θα κλείσουν μέσα σε μερικές μέρες.
1: Ναι. Εκεί φαντάζομαι προς το τέλος άλλης εβδομάδας θα έχουμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων, υποθέτω τουλάχιστον. Δεν ξέρω.
2: Εδώ είχαμε και χωρίς τη δημιουργία κομμάτων. Δεν θα έχουμε τώρα που έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα.
1: Ναι,
2: τα
1: σωστά. Γιατί υπήρχε μέτρηση των κομμάτων αυτών πριν να ανακοινωθούν επίσημα.
2: Αλλά ψηφίζαν τα πρόσωπα, όχι τα κόμματα.
1: Ακριβώς,
2: τώρα
1: ακριβώς.
2: Έχουμε κόμματα. Έχουμε προγράμματα, έχουμε διακηρύξεις, έχουμε στρατηγικές, όχι πλήρεις, mm-hmm. έτσι. Αλλά στην πορεία του χρόνου αυτά θα γεμίζουν.
1: Ναι.
2: Με ιδέες, με προτάσεις, με καταθέσεις απόψεων για το ένα ή το άλλο ζήτημα. Εκεί θα γίνει και η κριτική η μεγάλη, έτσι δεν είναι. Ξέρω ποιο θα είναι η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία λέει να μην κουβεντιάζουμε για το παρελθόν, να κουβεντιάζουμε για το μέλλον.
1: Mm-hmm.
2: Και περιμένω προτάσεις. Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν προτάσεις, τις χαρακτηρίζουν ανεταφικές, ακοστολόγητες, πουλάτε φύκια για μετοικτές κορδέλες, δεν υπάρχουν λευτόδεντρα. Άρα. Η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα είμαι εγώ, λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι. Και είναι και εκείνο βέβαια το αυτό, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα.
2: Στις 3 τα ξημερώματα, ναι. Το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Το κόκκινο τηλέφωνο, ναι, προφανώς. Τώρα, μίλησες πριν για αφέμαξη του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα Τσίπρα και περιμένουμε εξελίξεις εκεί. Το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα προηγηθεί η πολιτική γραμματεία ή κάτι άλλο πρώτα.
2: Το θέμα είναι αν θα επιτρέψουν την είσοδο στον Παύλο Πολάκη.
1: Ο οποίος έχει ξαναδήλωσε ότι θα πάει. Τα έχουμε πει αυτά, λέει. Εγώ θα πάω.
2: Αυτό θα είναι ένα τώρα περιστατικό που δεν θα περιποιεί τιμή σε καμία από τις δύο πλευρές.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ο κ. Πολάκης θα πάει. Ο κ. Φάμελος έχει πει ότι δεν θα του επιτραπεί είσοδος, γιατί έχει διαγραφεί. Έχει αποπεμπτεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, άρα δεν είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κρατικής επιτροπής. Και να δούμε, θα χρειαστούν οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν την είσοδο του κ. Πολάκη στην αίθουσα συνεδρίασης.
1: Ναι, εντάξει, θα είναι πολύ όλο δυσάρεστη εικόνα αυτό, πραγματικά.
2: Πολύ δυσάρεστη εικόνα, βέβαια.
1: Ναι. Στην Νέα Αριστερά τώρα έχουμε αύριο, λογικά. Η αυριανή είναι η μέρα εξελίξεων.
2: Θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις. Και φαίνεται θα χάσει την κοινοβουλευτική της δύναμη η Νέα Αριστερά, με την έννοια ότι δεν θα αναγνωρίζει το κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
2: Και θα πέσει κάτω από τους 10 βουλευτές. Το θέμα είναι αυτοί που θα ανεξαρτητοποιηθούν τι θα κάνουν. Ναι. Θα παραμείνουν ανεξάρτητοι, θα παραδώσουν τις έδρες. Δεν το έκαναν όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις παρέδωσαν τότε παρά το γεγονός ότι το ζητούσαν οι σύντροφοί της που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
2: Λογικό είναι να μην τις παραδώσουν ούτε τώρα, αλλά θα παραμείνουν ανεξάρτητοι μέχρι να αποφασίσει ο κ. Τσίπρας ότι μπορεί και θέλει να τους δεχτεί. Και αυτοί βέβαια σε εκείνη τη φάση είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τις έδρες τους.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί αυτό το έχει βάλει ως προϋπόθεση ο κ. Τσίπρας.
1: Για πότε μας είπε, Στάσο, ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, τώρα μέσα στον Ιούνιο.
2: Δεν είπα πότε, αλλά το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα δεν ξέρω, σταθμίζει το χρόνο, τα δεδομένα, τα γεγονότα. Πάντως οι πληροφορίες και οι φήμες λένε ότι είναι έτοιμος σε όλη την. Είναι έτοιμος ο κ. Σαμαρά σε όλα τα επίπεδα. Και έχει βρει και τίτλο, έχει και, στήσει και οργανώσει εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που θα προσχωρήσουν.
1: Ναι.
2: Έτσι, σου θυμίζω τους 10 πρώην υπουργούς και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm.
2: Που η μισή είναι σαμαρική, η άλλη μισή καραμαλική.
1: Ναι.
2: Και βέβαια να περιμένουμε και παρέμβαση όπως αποδείχθηκε από
1: τον Κώστα Καραμαλή.
2: Στην πραγματικότητα, ο Κώστα Καραμαλή δεν αλλάζει τις απόψεις του.
1: Mm-hmm. Ναι, και ήταν και έντονη η παρέμβασή του για το.
2: Κυρίως σε θέματα
1: θεσμών
2: κράτους δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να τις αλλάξει τις απόψεις του.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό δεν πήγε στο συνέδριο. Γιατί αν πήγαινε, θα έπρεπε να μιλήσει. Και αν μιλούσε, θα έπρεπε να πει αυτά που έλεγε στις παρεμβάσεις του μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν θα άρεσε καθόλου στον κ. Μητσοτάκη, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα. Πολλά. Περιμένουμε. Θα είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή. Σίγουρα. Τάσο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε, Ιόνιον.

Μην αντεύχομαι, Γιώργο μου, στο μήνυμα που μας έστειλες και καλό καλοκαίρι. Επίσης αντεύχομαι, γράφει ο Γιώργος, με την ελπίδα στα εσωτερικά μας για μια σύγκληση στην κατακαιρματισμένη κέντρο αριστερά και στα εξωτερικά να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσει να βιάζει για το πορτοφόλι μας από την ακρίβεια. Γιατί αν περιμένουμε από την κυβέρνηση, λέει, άστο καλύτερα. Δεύτερο μήνυμα από τον Γκόρε Γρηγόρης, υπογράφει καλύτερα Γρηγόρη, έτσι να τα λέμε. Μου λέει, δεν απευθύνθηκα σε εσάς, απευθύνθηκα στον ακροατή που είπε αλληλεγγύη στην Κούβα και ξέχασε την Ουκρανία. Για μένα λέει ότι όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Όχι, Γρηγόρη μου, απλά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους κανενός άλλου. Απαντάω μόνο για μένα, για κανέναν άλλον. Και μου λέει ότι το πιο άσχημο είναι ότι εγώ που έχω το μικρόφωνο, αντί να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, το απλά το συνεχίζω. Και μια ερώτηση για τους 1 εκατομμύριο θανάτους, ποιος ευθύνεται, έχει όνομα ή και εσείς φοβάστε να το πείτε, ταυτίζοντας τον εαυτό σας με όλους τους φιλοπουτινικούς. Αυτό ήταν. Για Πουτινάκη δεν με έχει πει κανένα ως τώρα. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο νεκροί και είναι και από τις δύο πλευρές, λέμε, έτσι. Προφανώς είναι μεγαλύτερες οι απώλειες στην Ουκρανία και ευθύνεται η Ρωσία γι' αυτό. Και υπάρχουν απώλειες στη Ρωσία και ευθύνεται η Ουκρανία με τους συμμάχους της γι' αυτό. Πόλεμος, πόλεμος, άγριο πράγμα. Το κλείσουμε όμως. Έχουμε και απάντηση του Κωνσταντίνου. Δεν θα μπορούσα να μην διαβάσω και την άλλη πλευρά. Αγαπητέ φίλε Γκόρε, λέει, καλό θα ήταν να μην βιάζεις να κατατάξεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε από μια εισβολή σε κυρίαρχο κράτος και σε κάθε περίπτωση είμαστε στο πλευρό του λαού που δέχεται επίθεση. Αδιαπραγμάτευτα, λέει, και όλοι μιλάνε γι' αυτό. Αλλά στην Παλαιστίνη δεν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για σφαγή. Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές οπτικές, διαφορετικά γεγονότα. Είναι ωραία να τα συζητάμε.

να που ήρθαν εκεί οι τελευταίες ειδήσεις. Διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, διέταξε βομβαρδισμούς στην Βηρυτό. Και το Ιράν ζητάει εκεχηρία στο Λίβανο προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχει βάλει δηλαδή ως όρο να ισχύσει η εκεχηρία, αλλά να ισχύσει πραγματικά η εκεχηρία στο Λίβανο, ώστε αν τα βρούνε και στα υπόλοιπα να σταματήσει ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νάτι και η Έλενα που μπήκε σφήνα στην κουβέντα. Καλημέρα, Έλενα, και καλό μήνα. Σύμφωνα λέει με τον προλαλήσαντα, θα πρέπει κάθε φορά που θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας ένα λαό να βγάζουμε λόγο με λίστα όσων καταπιέζονται. Οκ, okay, λέει η Έλεος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλοι και όλες πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να μπείτε στο mail σας και να γράψετε και να μας στείλετε μηνύματα, γιατί έτσι είναι όλα πολύ πιο ενδιαφέροντα και μια εκπομπή είναι πολύ πιο ζωντανή. Μπορούμε να μιλάμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, αρκεί να τα λέμε. Αυτό έχει σημασία. Να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. Καλή επιστροφή, Θανάση Θανασόπουλε, σε όσους επιστρέφουν σήμερα. Εσύ και εγώ εδώ θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στα σπίτια μας μετά από ένα τριήμερο εργασίας. Και καλή εβδομάδα. Κουτσουρεμένη η εργάσιμη για τους περισσότερους. Με πολύ πολύ ενδιαφέρον την περιμένουμε για αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ξέχασα να σας πω, μείνετε στα παραπολιτικά. Ακολουθεί η ώρα του λαού με την ελληνοφρένεια. Έτσι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ώρα του λαού, πολλής διάλογος. Εκεί να δεις διάδραση. Και μετά μαγκαζίνο με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο. Εδώ, συντονισμένοι.

0: είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα.

0: γίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Είναι ένα φίλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στην Βραβρώνα.
10: Το Σάββατο το έχουμε πει, θα έρθετε.
9: Το έχουμε κλείσει, σε περιμένουμε, πώς και πώς.
10: Άντε, μπράβο.
11: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε που πάρα το ξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
10: Άντε, πες το.
11: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
10: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
11: Πολιτικό κλείσιμο.
10: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
11: Πολιτικό σκότος.
10: Όχι, πολιτικό τελείωμα. Με ακρονίμιο ποτέ.
11: Μια χαρά.
12: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
11: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
10: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
13: Γαμπτόμαστε και προχωράμε.
14: Γεια σου, επιτέλους.
10: Γεια, μπα.
14: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
10: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
14: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
10: Για ποιο?
14: Για το Σύση.
10: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
14: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
10: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
14: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
10: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
14: Κάνει έργα.
10: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
14: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
10: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
15: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
10: Έλα, καλά.
15: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
10: Ναι, το έχω μάθει.
15: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι για τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρονα εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
16: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
10: Έλα.
16: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
17: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
16: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό?
10: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες?
10: Γιατί?
16: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Την

0: Θελώνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ένα κόμμα μεσοαστικό. Στην πορεία από το 1933 στον Ισπανικό Εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90, ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του Μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
1: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
2: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
1: Όχι, τσιράκια τι είσαι.
2: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
1: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
1: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
2: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τώρα που σου ζητάω.
1: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού, προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
1: και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
3: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
1: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
4: Οπα οπα οπα. Οπα οπα οπα οπα.
1: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια. Θα πάμε
2: σε δεν σε αντέχω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Τι όχι, αχ τώρα.
1: Όχι. Να βγει ο Καλαμούκης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
5: Δεν έχουν ομάδε σε πετυχά. Λοιπόν, άκου κάτι πολύ απλό. Δεν είναι καμιά μεγάλη σχολή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώμος και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαό. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
6: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
6: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκες?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
6: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
6: Μάλιστα. Θεέ μου, λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοϊδής. Τι θα κάνει μετά.
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
6: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούν, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
7: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
6: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
6: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
8: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα, αγάπη μου.
1: Μαλάκα, τώρα.
2: Έλα, μωρό μου.
1: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
1: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέ, ρε μαλάκα.
2: Πόσο μου λείπεις.
1: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
9: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
1: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
10: Είμαι ο εξ καφέ, ασκήμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
1: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
1: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
1: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
11: Λίγο στα πρόβατα, λίγο.

0: Τα πρόβατα.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει.
2: Τώρα δεν ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
1: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, μην τσετάκεις πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
1: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους, όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
1: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζης που μίλησε στο σωματείο στις Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να μ' αφήσεις να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
1: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
2: Ναι.
1: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
2: δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
1: Όχι, να το
2: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
1: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη. Γεια.
2: Τώρα που λες κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
1: Εγώ που
2: ξέχασε ο Τσίπρας.
1: Απομόνωσε το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει. Κάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνι.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Έλα, μου.
2: Έλα.
1: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
2: Ποιο?
1: Με ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
1: Α, μπράβο.
3: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
4: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
1: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα στο εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
1: Η λύση για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
1: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πράγματα.
1: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
1: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του,
5: θα λέγαμε. Ναι. Αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
1: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Ε, τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, να για πες.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
1: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικό, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει.
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
1: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
2: Γιατί
1: τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
1: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
6: Αποστολή.
2: Έλα.
6: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, μην με έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
1: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
2: Τι κάνεις,
1: πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, θα αποφάσεις.
2: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
1: Αρτέμιδα.
2: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
1: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
2: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
1: Δυστυχώς όχι.
2: Ε, αυτά δεν μπορώ.
1: Φορά, όμως, που...
2: Ετοιμαστείτε για το Σάββατο, ε. Ερχόμαστε τσολιάσεν δε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
1: Με ιδανικό καιρό.
2: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
1: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
2: Εκείνο ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
2: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε οι γέροι.
1: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρεις.
2: Ωραία.
1: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
2: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
1: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
7: Γεια σου, τσαλιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
7: Τι κάνεις?
2: Καλά.
7: Σε σκεφτόμανε.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
7: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην μπεις καλά.
7: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει.
2: Ωραία.
7: Δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει. Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετουβά. Έτσι ξέρω εγώ.
7: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
2: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
7: Ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
7: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
7: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
7: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
7: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανωτές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
7: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
8: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, λέει.
8: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος. Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
9: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
8: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνα.
9: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνα.
8: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
10: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
10: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
11: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
10: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
10: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
12: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστέ μόνο.
10: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
14: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
15: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητος.
2: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
13: Αυτός είναι πάντως.
2: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
13: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
16: Έλα, ρε, Αποστολή.
2: Έλα.
16: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
16: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του Μαλάκα το ταξιτζή.
2: Σας παρακαλώ.
16: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε στο Παναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω, καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
2: Ρε παιδί μου, λέγε ό,τι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
16: Ναι.
2: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
16: Σκοταδισμός.
2: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
17: Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
16: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, τέλος.
18: Ανατολή, τρία πράγματα.
2: Για πες.
18: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
19: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
18: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
20: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
20: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης. Και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
20: Είναι ψυχούλε, δε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
20: Ακριβώς.
21: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
20: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτσιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
22: Γεια σου, έλα ρε απόφυλλε Δανοκουνού εδώ.
2: Έλα Δανοκουνού.
22: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί ο Ρουσιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά. Έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
2: Oh.
22: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια το θέρισμα.
2: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους, τι είναι έτσι.
21: Ο θεριστής έρχεται.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πολύ, γεια σου Αποστολή. Από Ουγκάντα στο τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, αυτό μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι μα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά σήμερα στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα
0: τώρα. Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πόσο πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακή.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχει πρόγραμμα. Έχει το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Τα μείνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Έτσι. Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα τη στέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ!
9: Α, στα κλάματα, κύριε, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκα.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
8: Που να είναι Ιαπωνικό.
7: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας Καρκαδίας.
7: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
8: Κουμπότα.
7: Ισέκη.
8: Μιτσουμπίση.
7: Γιάνμαρ.
8: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
7: Και στο tractor.gr.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
15: Για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρια που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
16: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
15: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
16: Όχι βέβαια, εγώ.
17: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
18: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
10: Πάμε στη θάλασσα.
17: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
18: Πάω να φάω ντομαδάκια για

0: Ιωαννίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστήχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα καπίσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τσέρεσε το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.
2: Μόνο

0: ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, τη Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, πότε πουρή θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς.

0: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά εσύ.
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχι.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς. Από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και...
2: Στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει.

0: Για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Είτε με 120-30 χιλιόμετρα, είναι μεγάλες οι πιέσεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα. Φυσικά, όχι οδήγηση από την εμπειρία μέθης, και καλό είναι να γίνει και ένας τεχνικός έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσουμε. Τα φώτα, αν δουλεύουν, η φόρτωσή μας, το οχήματος, διάφορα πράγματα που φορτώνουμε στο αυτοκίνητο, να είναι καλά δεμένα.
9: Στη Βουλγαρία ταξιδεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την εβδομάδα κατόπιν πρόσκλησης του νέου Πρωθυπουργού της χώρας Ρούμεν Ράντεβ. Στο επίκεντρο των επαφών τους θα βρεθούν η διμερή συνεργασία, η υλοποίηση διασυνοριακών έργων υποδομής καθώς και η ενέργεια. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτσος για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
9: Καλό μήνα κιόλας.
10: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, βεβαίως, τηλέμαχε. Και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, στην διεθνές στερέωμα και ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και συνολικά στη γειτονιά μας, τρέφεται το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την Πέμπτη θα μεταβεί στην Σόφια, θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, τον κύριο Ρούμεν Ράντεβ. Με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα, θα συζητήσουν μεγάλες κλίμακες, όπως λένε, από τη Βουλγαρία, διασυνοριακά σχέδια υποδομών μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στον τομέα των υποδομών, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα η ενέργεια και ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και διασύνδεση μέσω αγών φυσικού αερίου. Όλα αυτά ενδιαφέρουν έντονα και τις τρεις χώρες που βρίσκονται έτσι αλλιώς στο νότιο ανατολικό άκρο της Ευρώπης και η οποιαδήποτε συνεργασία στο κομμάτι και του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, του ελληνικού ρεύματος, θα φέρει δυνητικά και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν την Πέμπτη. Την Παρασκευή παραμένουμε στα Βαλκάνια. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην πόλη Τίβατ του Μαυροβουνίου. Εκεί λοιπόν θα λάβει χώρα διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Θυμίζουμε είναι σταθερή έτσι αλλιώς η άποψη της χώρας μας ήδη από τη Θεσσαλονίκη και το 2000 μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, για την ένταξη των 6 κρατών που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, στην βόρεια γειτονιά μας, και τα οποία αυτά τα 6 κράτη δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και φυσικά να πληρούν τις προϋποθέσεις. Και για παράδειγμα, στο κομμάτι το οποίο αφορά την γειτονική μας Αλβανία, μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Το είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γέρα Μετρίδης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών χθες να βγάζει και μία ανακοίνωση σχετικά με τον Έλληνα που είναι ανάμεσα σε αυτούς, οι οποίοι φέρνουν να προφυλακίστηκαν, τέλος πάντων να ήταν εναντίον τους η χρήση βίας από τα αστυνομία και από άλλες δυνάμεις στην Αλβανία.
9: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Τώρα, ανησυχία έχει προκαλέσει, κύριε Σιγήρο, τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα επεισόδια.

0: Επεισόδια που έγιναν στο Σβέρνετς της Αλβανίας υπενθυμίζεται ότι κάτοικοι και ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αντιδρώντας την κατασκευή μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη οικολογική παράκτεια ζώνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει και τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τη λέμε Γεβίλης των παραπολιτικών. Είναι ένα χρονικό μιας προαναγγελτήσας εξέλιξης στην ουσία. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της προαναγγελτήσας εξέλιξης. Τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου, προχτές δηλαδή, στην Αλβανία, στα δυτικά παράλια, στην Σβέρνητσα. Πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκει στην αποκαλούμενη Βόρειο Ήπειρο, στη μειονοτική περιοχή της Αλβανίας, και εκεί υπάρχουν ελληνικές κτίσεις, οι οποίες, να θυμίσω, ότι μέχρι προ μερικών ετών ήταν μη αμφισβητούμενες. Όμως πλέον αυτές οι κτίσεις αμφισβητούνται κανονικά από το αλβανικό δημόσιο, και όχι μόνο αυτό. Αυτές οι κτίσεις έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές, δεν μπορεί να κατασκευαστούν εκεί ούτε θέρετρα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα, παρά μόνο να χρησιμοποιηθούν σαν γεωργικές γεές. Παρά τα αυτά, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο κ. Ράμα, συνεχίζει ακάθεκτο στις συνεργασίες του με το διεθνή παράγοντα για να χτίσουν αυτό το. Τη μεγάλη τουριστική μονάδα, η οποία, να πω τη λέμαχε, ότι μετά τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, και ο Έλληνας είναι καλά ομογενής και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μετά από αυτά τα επεισόδια τα κατασκευαστικά έργα συνεχίζονται, ακόμα και σήμερα συνεχίζονται, και όχι μόνο συνεχίζονται, από ό,τι μας λένε εκεί οι ομογενείς, γιατί πήρα από λίγο μίλησα μαζί τους, η ιδιωτική εταιρεία, τα μέλη της ιδιωτικής εταιρείας, οι μπράβοι δηλαδή, οι οποίοι χτύπησαν όσοι ομογενείς επιχείρησαν να σταματήσουν από αυτές τα έργα, βρίσκονται εκεί και έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή είναι κράτος εν κράτη. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα προβήσει όλες τις απαραίτητες συστάσεις και παραστάσεις προς τους Αλβανούς για την προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας, αλλά μέχρι εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και περί το αντιθέτου φωνές και μέσα στην κυβέρνηση, να σου πω τη λέμα, και που ζητούν να διακοπούν τουλάχιστον για αυτή την περίοδο οι διπλωματικές σχέσεις, καθώς πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αφού αν προχωρήσει και θα προχωρήσει αυτή η επένδυση, θα τεθούν εν αμφιβόλο οι περιουσίες όλων των Ελλήνων βορειοπυρωτών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στα δυτικά παράλια της Αλβανίας δεν υπάρχουν υποδομές, χτίζουν ξενοδοχεία χωρίς να υπάρχουν υποδομές, και αναγκαστικά αυτά, όπως λένε οι ομογενείς, μετά από λίγα χρόνια θα εγκαταληφθούν, αλλά θα εγκαταληφθούν και οι περιουσίες οι δικές τους, καθώς ο τόπος εκεί έχει ερημώσει, τη λέμαχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στην περιοχή ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή γνώση όσων απασχολούν την ομογένεια στη Βόρειο Ήπειρο, τον πρόεδρο του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοπυρωτών, τον κύριο Μπάμπη Καραθάνου. Κύριε Καραθάνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς τη βλέπετε εσείς την κατάσταση? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά είναι και μια κατάσταση που νομίζω είναι πολύ δυσίωνη για τους ανθρώπους, τους ομογενείς μας στην περιοχή.
1: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, απλώς είναι επακόλουθο αυτόν τον οποίο καταγγέλουμε εδώ και πολλά χρόνια, του σχεδίου που έχει η αλβανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα η κυβέρνηση του κ. Ράμα, η οποία κυβερνάει τα τελευταία 13 χρόνια και έχει οργανώσει πολύ καλύτερα αυτή την καταπάτηση των ιδιοκτησιών και των περιουσιών των Ελλήνων βορειοπυρωτών εκεί. Ξεκινήσαμε από τη Χιμάρα, θυμάστε, πριν από χρόνια τα γκρεμίσματα κατοικιών και εξοδοχείων που είχαν κάνει βορειοπυρώτες για να τους πάρουν αυτή τη γη και να γίνουν μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Κάνουν τον νόμο επί Ράμα περί στρατηγικών επενδύσεων, που μπορεί πια το κράτος για μια μεγάλη στρατηγική επένδυση να απολωτριώνει ουσιαστικά τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί και να προχωράει σε τέτοια μεγάλα έργα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Έχουμε προσφύγει, όπως γνωρίζετε, και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βλέπετε εδώ, τώρα προσέξτε, εδώ είναι ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Εδώ εμπλέκεται, όπως ίσως έχετε πει, γιατί δεν σας άκουγα πριν, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο που ξεκινάει από την ίσο Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι από την πόλη της Αυλώνας. Η ευρύτερη περιοχή αυτή απέναντι στη Σάσονα είναι η περιοχή Σβερνέτσι Άρτας. Εκεί καταλήγει ο ποταμός ΑΟΣ, που ξεκινά από τα βουνά της Κόνιτσας και καταλήγει εκεί, και είναι αυτό το μεγάλο δέλτα του ΑΟΥ και Άρτας, όπως το λέμε, το οποίο είναι, είναι ένας χώρος Natura, είναι ένας περιβαλλοντικός χώρος προστατευόμενος που έχει άγρια πανίδα. Το νησί της Άσων, σας θυμίζω για τους ακροατές μας ότι είναι ένα από τα νησιά, τα ελληνικά που ανήκαν στα Επτάνησα και τα οποία παραχωρήσαμε όταν ανεξαρτοποιήθηκαν και ενώθηκαν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. Αυτό το νησί δόθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας, χωρίς καμία τότε ουσιαστικό αντάλλαγμα στην Ελλάδα. Ήταν στρατιωτική περιοχή η Σάσον, έτσι, όπου επί Χότζα είχαν κάνει εκεί πέρα μπουνκέρ και όλα αυτά τα οποία περίμενε το στρατιωτικό καθεστώς τάχα τον εχθρό που ερχόταν να καταπνίξει τη μεγάλη δημοκρατία του Χότζα. Οπότε αυτό παρέμεινε έτσι, οπότε όλη η φύση είναι προστατευόμενη, δεν έχουν γίνει εκεί
0: παρθένες περιοχές είναι αυτές, έτσι.
1: Είναι παρθένες περιοχές, παρθένες παραλίες. Αλλά έχουμε την ατυχία να είναι σε ελληνικές περιοχές. Σας θυμίζω ότι επειδή αυτές οι περιοχές τώρα που πάνε να κάνουν την επένδυση είναι περιοχές που ανήκουν με χαρτιά ιδιοκτησίας στους κατοίκους τους από το Σβερνέτσι και από την Άρτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με αυθαίρετο τρόπο δόθηκε σε αυτή την offshore εταιρεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω. Υπάρχει από ό,τι λένε ένας ολιγάρχης και Αλβανός, ο οποίος είναι πολύ κολλητός με το ράμα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό όλο το πράγμα και βεβαίως περιέφραξε όλη αυτή την περιοχή. Έχουν επανειλημμένως οι κάτοικοι εκεί από το Σβερνέτσι ρίξει τα σηματοπλέγματα, έχουν πει, έχουν κάψει μηχανήματα, έχουν αντιδράσει σε εξκαφές και τώρα πια ουσιαστικά κορυφώθηκαν αυτές οι αντιδράσεις. Με αυτή την παρουσία εκεί των κατοίκων της περιοχής, γιατί δεν θέλουν να καταστραφεί η περιοχή τους, δεν θέλουν να γίνει αυτό το έκτομα που πάει να γίνει. Εδώ όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα, βρίσκεται ο γαμπρός του Τραμπ από πίσω που ήδη έχει πάρει το νησί της Άσων για να γίνει ένα θέρετρο κλειστό για πλουσίους από όλο τον κόσμο, με αεροδρόμια μέσα, με μαρίνες, με ξενοδοχεία, με γκολφ, με όλα αυτά. Έτσι. Οπότε και αναμένουμε... να πάρουν και την απέναντι περιοχή, όλη αυτή που είναι παρθένα περιοχή, και που ουσιαστικά θα καταστραφεί από το τσιμέντο που θα πέσει.
0: Θα δούμε γιατί στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Συνολικά, να ξέρετε, σας λέω και το άλλο. Ιανουάριο του 26, λόγω των διαμαρτυριών των κατοίκων, πήρανε με νόμο, με απόφαση της κυβέρνησης του κ. Ράμα, το υποθηκοφυλάκιο, το κτηματολόγιο της ευρύτερης περιφέρειας Αυλώνας, και το πήγαν στα Τίρανα. Για να μην μπορούν να παρέμουν, να κάνουν ενστάσεις.
0: Με αυτή τη συμπεριφορά, πάντως, τα Τίρανα δεν θα μπορούσαν να μπουν.
1: Δεν μπορούν.
0: Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και χαιρετίζουμε και την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που πια βρίσκεται στον πλευρό μας και διεκδικεί κάθε καταπάτηση ανθρωπίνου δικαιώματος που γίνεται και ιδιοκτησιακού, γιατί ουσιαστικά αυτό γιατί γίνεται. Γίνεται για να πάρθει η περιουσία των Ελλήνων εκεί και ξέρετε, όταν οι Έλληνες δεν έχουν εκεί περιουσία, θα αναγκαστούν να φύγουν.
0: Ευχαριστώ κύριε Θγαραθάνο, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Από τα παραπολιτικά,
0: καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Εντείνονται κυρίες και κύριοι διεργασίες στην κεντροαριστερά θριαλίδα. Είναι ανακοίνωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ζυμώσεις, ανατροπές, μεγάλη κινητικότητα και εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, από αύριο κιόλας, αν όχι από σήμερα. Μαζί μας είναι ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, από όλη τους γνώσεις όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και όσων τεκνέτονται. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Τλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι και εβδομάδα μεγάλου ενδιαφέροντος, με την έννοια αφενός ότι περιμένουμε τουλάχιστον 4 δημοσκοπήσεις. Από αύριο θα δούμε έρευνες αύριο και στο Sky και στο Axion, την Τετάρτη στο Star και την Πέμπτη στο Mega. 4 μεγάλες εταιρείες θα έχουν δημοσκοπήσεις. Να δούμε δηλαδή πώς αποτυπώνεται το τοπίο από τη στιγμή που έχουν ιδρυθεί και τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού. Όπως αντιλαμβάνεις, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και γίνεται το τελευταίο διάστημα η περίφημη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι πριν από λίγο η Αμαλία έδωσε τη δημοσιότητα τις 300 υπογραφές που υπογράφουν τη διακήρυξη του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Γνωστοί ηθοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και από το χώρο των τεχνών και της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των ανθρώπων που υπογράφουν. Να σου πω επίσης, Τηλέμαχε, ότι και από τη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη θα έχει συνεδρίαση το Πολιτικό Συμβούλιο. Θέλει ο κ. Ανδρουλάκης έτσι να χαράξει λίγο τη γραμμή και πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα για τις δημοσκοπήσεις και όσα έχουν γίνανε το προηγούμενο διάστημα. Η συνεδρίαση θα είναι και στον απόϊχο της χθεσινής παρέμβασης του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, στο Μέγκα, ακριβώς, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές, υπό προϋποθέσεις είπε ο κύριος Δούκας, αλλά αυτό το θέμα ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι περισσότερο εμένει στη λογική ότι είναι αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης και πώς πρέπει να πέσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Και επανέρχεται πάλι μέσα σε άκρες αναφέροντας τα ίδια που είπε και στο Μέγκα σε ανάρτηση του σήμερα. Ευχαριστούμε.
2: Ακριβώς, έχει βάλει το σχετικό απόσπασμα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και την Κλινική Λιμπεράκη ο συντονιστής της ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, τονίζοντας ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα στελέχη του κινήματος.
3: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας. Η πολιτική μας αξιοπιστία είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015. Γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς. Είναι ένα Game of Thrones το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Το κρίσιμο για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι να συνομιλήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις βουλευτικών εδρών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Άντωνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
4: Η θέση του Αλέξη Τσίπρα και της συμπαράταξης μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα ανερούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Το πώς θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα για μας το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχτούμε. Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες, αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάς, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης στον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του προσωπικού.
5: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία.
0: Πειρά κατά του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάς ξεκίνησε ως προσπάθεια πολιτικού rebranding, αλλά κατέληξε σε ένα reunion πρώην στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείστε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καριστιανού, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέση του πολιτικού της φορέα. Ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε στη τηλεόρασή του Άξιον 24 ότι ο ένας τελικά αντιγράφει τον άλλο.
6: Μας παρουσίασε ο Τσίπρας δύο κείμενα και μία ομιλία ως κόμμα, σωστά?
7: Ωραία.
5: το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος. Διαβάζοντας τα δύο κείμενα, το ένα είναι το μανιφέστο και το άλλο η διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συνομιλούν. Δηλαδή είναι σαν να τα γράψαν άλλοι άνθρωποι ή ο ίδιος άνθρωπος να πήρε εντολή να αλλάξει τα κείμενά του. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγης, ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καρισιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
0: Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την πολιτική. Είχαμε νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είχαμε ένα στιγερό έγκλημα πραγματικά τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες και την ομολογία του 41χρονου συζύγου, εκείνος ήταν αυτός που με ένα μαχαίρι πέτυχε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και στο λαιμό της άτυχης 39χρονης. Να πούμε πως η αστυνομία ενημερώθηκε έπειτα από όχληση των κατοίκων της περιοχής, καθότι ακούγονταν κραυγές από το σπίτι της οικογένειας, μια οικογένεια οποία κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα τα τρία τελευταία χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά της 6 και 10 ετών. Τα παιδιά αυτά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και κοιμούνταν. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 41χρονος καθομολογία δράστης αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα. Μετά πολλά άνοιξε την πόρτα, τον βρήκαν και αυτόν με στα αίματα, αλλά και την 39χρονη άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε ιστορικό ενδογενικής βίας, ωστόσο αυτό που λένε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φώναζε για βοήθεια και μάλιστα απειλούσε τον 41χρονο πως αν συνεχίσει να την χτυπάει θα καλούσε προς βοήθεια την αστυνομία. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή δεν κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο 41χρονος μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνη ήταν που τον επιτέθηκε πρώτη, ωστόσο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο από τα στοιχεία της προανάκρισης. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος φέρεται να προσπάθει να σκηνοθετήσει και ένα σκηνικό μέσα στο σπίτι τους, καθότι αμέσως μετά το φωνικό τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της 39χρονης για να πείσει τους αστυνομικούς πως ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Σε κάθε περίπτωση από τις προφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής δεν προκύπτει και ψυχολογικής υφής ή ψυχιατρικής υφής ζήτημα. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ο 41χρονος έχει πλήρη συνείδηση του τι έχει κάνει και των πραξιών του, μάλιστα ομολόγησε την πράξη του και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τις ισορροπήσει λέγοντας πως ήταν σε νόμιμη άμυνα. Βεβαίως αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει παρακληθεί η ιατροδικαστική προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως το πώς έγινε το περιστατικό.
0: Και μένουν πλέον δύο παιδιά ορφανά, έτσι, Σπύρο.
6: Τα δύο παιδιά αυτά έχουν...
0: Με τον πατέρα στη φυλακή προφανώς.
6: Αυτό ακριβώς. Φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική της Καλαμάτας και όλοι οι ειδικοί έχουν πέσει πάνω από αυτά τα παιδιά προκειμένου να τα υποστηρίξουν ψυχολογικά, λέμε.
0: Και σημειώνουμε στην παιδιατρική κλινική. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν, να είναι σε ένα χώρο που δεν είναι άρρωστα τα παιδιά, έτσι. Θα έπρεπε να έχουν φροντίδα από ένα ειδικό χώρο για παιδιά. και όχι νοσοκομείο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Σπύρος Δαρσινός στο ρεπορτάζ. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε την Πάτρα το μεσημέρι χθες, όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους με τη μοτοσυκλέτα τους κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού στην περιοχή του Ρίου. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΓΑ, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι παραμένει συγκλονισμένη η Πάτρα αλλά και το Πανελλήνιο για αυτή την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το μεσημέρι. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία για πατέρα και γιο. Είχαν ξεκινήσει, πρέπει να πούμε, από την Πάτρα προς το Ρίο με μια μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, φορώντας τα κράνη τους, είχαν όλο τον εξοπλισμό τους, ότι συνήθως χρησιμοποιούν οι μοτοσυκλέτες.
0: Ναι, ως και κάμερα είδα, και αυτό σημαίνει ότι είναι απόλυτα οργανωμένοι, δηλαδή πρέπει να ήταν σφοδρότατη σύγκρουση, γιατί παρόλο τον εξοπλισμό δυστυχώς κανείς δεν γλιτώσε.
7: Ναι, πράγματι η κάμερα η οποία εξετάστηκε αμέσως, το είχαν... είχαν την πληροφορία οι αστυνομικοί και αμέσως μετά το τροχαίο, πρέπει να πούμε, έψαξαν όλη την περιοχή, εντόπισαν την κάμερα, πίστευαν ότι θα είχε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν το τι ακριβώς έγινε τον Πειραιό τροχαίο. Δυστυχώς όμως, όπως έχω πληροφορηθεί, δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο η κάμερα σταμάτησε να λειτουργεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι η μηχανή, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έφυγε λίγο από την πορεία της. Πρέπει να πω ότι στο σημείο εκείνο γίνονται έργα που δεν λένε να τελειώσουν. Είναι περίπου 10 χρόνια που φτιάχνεται.
0: Είναι στροφή, Απόστολε. Είναι ευθύς δρόμος, έχει λακκούβες. Πώς είναι δηλαδή οι συνθήκες εκεί του δρόμου?
7: Είναι πριν το τροχαίο, είναι ανηφορικός και μετά γίνεται κατηφορικός και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλη η κλίση που έχει.
0: Μάλιστα.
7: Με αποτέλεσμα βεβαίως να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, μάλιστα, είτε τα αυτοκίνητα είτε όλα τα οχήματα. Ωστόσο εκεί στο σημείο που γίνονται έργα, ο δρόμος με κορίνες αλλά και με σήματα της τροχαίας διακόπτεται στο μισό τμήμα του και μόνο μία λωρίδα υπάρχει για την κίνηση των οχημάτων. Πάνω σε εκείνο το σημείο φαίνεται ότι χτύπησε η μηχανή. Στη συνέχεια χάθηκε ο έλεγχος και βεβαίως, παρότι υπήρχαν και τα κράνη που φορούσαν τόσο ο 52χρονος πατέρας όσο και ο 17χρονος γιος, δεν μπόρεσαν να τους σώσουν. Ο γιος, πρέπει να πούμε, ότι έχασε την ζωή του ακαριέα, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι από το σημείο του τροχαίου είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο.
0: Τόσο κοντά, παρόλα αυτά όμως δεν καταφέρουν.
7: Επί 50 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη, του έκαναν κάρπα προκειμένου να τον επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια στην Πάτρα, μια οικογένεια που ασχολείται με τον αθλητισμό. Ο 17χρονος γιος ήταν μπασκετμπολίστας στην Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα.
7: Η μητέρα της οικογένειας παλιά βολεϊμπολίστρια και τώρα μέλος διοικητικού συμβουλίου σε ομάδα βόλεϊ, ενώ η 13χρονη κόρη είναι κολυβήτρια. Μια οικογένεια γνωστή που πρέπει να σας πω ότι από την είδηση και μόνο έχει συγκλονιστεί η Πάτρα, συνεχώς φτάνουν στο σημείο που έγινε το τροχαίο. Κόσμος αφήνει λουλούδια, αφήνει ένα κερί στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων ανδρών.
0: Απόστολος Βουλδής στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν, κυρίες και κύριοι, ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ουσιαστικά ένα ακόμα πλήγμα στη συμφωνηθήσα και εχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερμασμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, οι κατηγορίες και οι αλληλεγγύες συνεχίζονται, ένθεν κακήθεν υπάρχουν κατηγορίες. Τελευταίες αιτιάσεις από την Τεχεράνη λένε ότι ουσιαστικά τορπιλίζεται η συμφωνία από την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, πάντως, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις για εχειρία στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρία, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ιστότοπου Άξιος, που επικαλείται κορυφαίο αξιωματούχο. Πάμε να δούμε όμως τις διεθνείς ειδήσεις σε μια πληρέστερη εικόνα, την οποία θα μας δώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος ξανά στη Μέση Ανατολή, που θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τα ιρανικά ραντάρ. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο, ενώ συναγερμούς έχει σημάνει στο Κουβέιτ. Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στον βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων. Κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη, όπως είπαμε, εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων. Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκε νωρίς το πρωί η αεράμια του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε η Σέντα,

0: Χριστόπουλο. Έγινε γνωστό ότι η αεροπορική άμυνα στο Κουβέιτ ανακέτησε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ σιρήνες θα υπούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόγραψη των επιθέσεων ή αν ανακαιτίστηκαν όλες οι απειλές. Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά του Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια καλή κοινή δήλωση και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλους μας, έγραψε ειδικότερα στα κοινωνικά του δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε κοινή δήλωση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείψει την φιλοϊρανική στρατιωτική ένοπλη οργάνωση, την Χεζμπολά. Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελάβει στο Νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις και η Χεζμπολά συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκκυχηρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου. Τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, αναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τα εγκλήματα πολέμου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό παραβιάσεων της εκκυχηρίας από τη Χεζμπολά. Το Ιράν επανέλαβε δε ότι η εκκυκλία στο Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε δε, όπως είπαμε, τις ΗΠΑ για παραβίαση εκκυκλίας, αναφερόμενο πάντως σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην Τουρκία, σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα και στη συνέχεια συλλήφθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Δυτική Τουρκία, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ενώ 33 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τουρκική κοινή γνώμη. Και να κλείσουμε τέλος με κάτι τελείως διαφορετικό. Πηγαίνουμε στη Χαβάη. Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφεται στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα εξεράγει εκ νέου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ εκτιμούν ότι τα συντριβάνια λάβας θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση γύρω στην 1η Ιουλίου. Εικόνες από την περιοχή δείχνουν συνεχή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τη λάβα να αναβλύζει από το ηφαίστειο και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα. Και μεταθέτει όλη αυτή η κατάσταση σε έναν πραγματικό χρόνο η εξέλιξη της έκρηξης μέσω ειδικής διαδικτυακής μετάδοσης, επιτρέποντας έτσι στο κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, τι λέμε και κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σταμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο, από το ηφαίστειο της Χαβάη. Θα πάμε στο ηφαίστειο, θα επαναπροσανατολιστούμε στο ηφαίστειο της Μέσης Ανατολής. Πάμε να μιλήσουμε με τη διδάκτορα Ευρωπαϊκών Διεθνών Σπουδών, δικηγόρο και διεθνολόγο, την κυρία Ασπασία Αλγιζάκη, να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλγιζάκη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και χρόνια πολλά, γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Χρόνια πολλά
2: για όλους μας.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αβεβαιότητα που ουσιαστικά είμαστε στα ίδια, εξελίσσονται, τεκταίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια κάποια καλά νέα ή θα έχουμε εκτράχυνση της κατάστασης. Τι βλέπετε?
2: Όπως το είπατε, έχουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που εχθές ανακοινώθηκε ότι ανάμεσα στους διαπραγματευτές Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχει μια συμφωνία για να ανοίξουν ενδεχομένως τα στενά στο πλαίσιο μιας 60ήμερης παράτασης της ήδη υπάρχουσας εκκυχηρίας, εχθές μεσολάβησε μια επιστολή του κ. Πεζεσκιάν, με την οποία ενδέχεται να έχει παραιτηθεί κιόλας, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί πλέον στο Ιράν, σύμφωνα με την επιστολή

0: που έχει διαρρεύσει έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνική. Άρα ακόμη και αν όντως οι διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει, μάλλον δεν πάμε σε μια συμφωνία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ξέρουν με ποιον μιλούν στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι αν ο πρόεδρος του Ιράν έχει παραιτηθεί και σύμφωνα με αυτόν έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνική.
1: Τώρα, σκληροπυρηνική, ποιοι είναι οι φρουροί της Επανάστασης?
0: Ακριβώς, και μάλιστα το σκληροπυρηνικό, το ακραίο κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης. Με αυτό στο τραπέζι, το ότι ενδεχομένως να έχουν επικρατήσει αυτοί, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για να επιβιώσουν πολιτικά, να παραταχθεί αν θέλετε ο πόλεμος ή αυτή η εκεχηρία, το πάγωμα του status quo στην περιοχή, γιατί στο πλαίσιο αυτό ανασυγκροτούνται και ταυτόχρονα δείχνουν ότι αντέχουν, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν πάμε σε μια προφανώς λέξη του πολέμου. Ακόμη και αν παραταθεί όντως η επιχειρία για 60 μέρες, εγώ διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα πάμε
1: σε
0: συμφωνία με την έννοια
1: του μνημονίου,
0: του πολέμου.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και το δομικό πρόβλημα ακούει στο όνομα πυρηνικά. Το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί γι' αυτό τα πυρηνικά.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος όμως γι' αυτό έγινε κυρίως. Κυρίως γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Ήταν τα βασικά σημεία τα οποία το Ισραήλ βέβαια δικαίως αναφέρει ως το πλέον κομβικό κομμάτι σε μια συμφωνία, είναι αυτό.
0: Πολύ σωστά. Άρα, αν έχουμε υπόψη μας ότι το Ιράν μάλλον δεν θα αφήσει εντελώς στην άκρη το πυρηνικό του πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών δεν θα αφοπλιστεί πυρηνικά. Γιατί βλέπει ότι στο παρελθόν όταν το έκανε αυτό η Λιβύη και το Ιράκ, τελικά ήρθε η καταστροφή. Χρειάζονται την πυρηνική αποτροπή για να επιβιώσουν. Από την άλλη, το Ισραήλ επιθυμεί για τη δική του υπαρξιακή επιβίωση πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό εντός εισαγωγικών, δεν έχουν όπλα ακόμη, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ πλήρη παράδοση του πυρηνικού προγράμματος από πλευράς του Ιράν. Και αφετέρου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Δεν μπορεί να επιστρέψει ο κύριος Τραμπ πίσω χωρίς μια συμφωνία για πλήρη, αν θέλετε, πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν. Γιατί
1: τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Εδώ, όταν έχουν πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, αν αποκτήσουν κάποια στιγμή πυρηνικά, σημαίνει ότι επαφίεται η ασφάλεια και η ειρήνη στον κόσμο σε ποιους? Στους φρούρους της Επανάστασης, στο πλέον φανατικό κομμάτι των Ισλαμιστών του Ιράν? Απίστευτο θα είναι. Κυρία Λεγιζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε. Ιόνιον FM.
7: 15. 15. Σωστά.
8: Οπότε φυσιολογικά από αύριο όποιος παίρνει συνάδελφος πανελλαδικά πρέπει να ακριβίνει κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί κατά 5 λεπτά γιατί έχουμε, σας είπα, την πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου και αν αύριο πάλι είναι ελαφρά πτωτικά, οπότε το πετρέλαιο τα 5 λεπτά δεν θα φάνει καθόλου στον καταναλωτή. Θα είναι περίπου ίδια τιμή με αυτή που την άφησε την Παρασκευή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 1,79 το πετρέλαιο και το 2,10 η βενζίνη, μέση τιμή Ελλάδος, είναι πολύ ακριβές τιμές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβές.
7: Έχει πέσει ο τζίρος σας?
8: Όχι ο τζίρος,
7: αλλά
8: ο όγκος.
7: Ο όγκος του καυσίμου. Ναι. Ο τζίρος, ναι, πώς να πέσει όταν ακριβένουν. Σωστά.
8: Ναι. Εμείς ασχολούμαστε με τον όγκο, πουλάμε, αγοράζουμε με λίτρα.
7: Και έχετε και πλαφόν, έτσι.
8: Ναι, κερδίζουμε βάσει το λίτρο, πλαφόν ανά λίτρο μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά έχει πέσει, ναι. Υπάρχουν περιοχές, η πτώση που κινείται από 7 έως 10% το μήνα Μάιο, υπάρχουν περιοχές όντως που μπορεί να μην είναι ούτε καν 7, να είναι 5, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι 10%.
7: Ευχαριστώ, είναι κύριε Κιούση.
8: Είναι μεγάλο, τεράστιο το νούμερο της πτώσης. Είναι τεράστιο, πραγματικά. Ο κόσμος περιορίζει, και ειδικά στη βενζίνη, περιορίζει μετακινήσεις.
7: Μάλιστα.
8: Το πετρέλαιο δεν το περιορίζει, γιατί πιο πολύ το πετρέλαιο απασχολεί τους επαγγελματίες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι ακριβά. Τα καύσιμα είναι ακριβά.
7: Ευχαριστώ, κύριε Κιούση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζεται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η Κατερίνα Πλατή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
9: Καλό μήνα, καλή τηλέμαχη. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες, πρεμιέρα είχαμε για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και το Σάββατο για τα τεχνικά λύκεια. Είναι αυτό που λέγαμε εμείς έκθεση, για να το πούμε πιο απλά, να το κατανοήσουν. Αύριο λοιπόν τα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στην άλγεβρα, μαθηματικά, ενώ για τα γενικά λύκεια αυτή η εβδομάδα έχει και μαθήματα τα οποία αφορούν την κατεύθυνση, το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή θα εξεταστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία αντίστοιχα το επιστημονικό πεδίο που υπάρχουν και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ότι έναρξη όμως των εξετάσεων για αυτή την εβδομάδα έχουν και τα γυμνάσια, τα παιδιά τα οποία είναι στα γυμνάσια καθώς και στην Α και Β Λυκείου θα κάνουν τις προαγωγικές εξετάσεις προκειμένου, ξέρεις, να τελειώσουν την τάξη και να πάρουν το απολυτήριο. Για την Α και τη Β Λυκείου οι εξετάσεις, λέει, θα συνεχιστούν το Υπουργείο μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026.
7: Κατερίνα Πλάτη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Στη φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ειδικού χρέους, ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, άρση κατά σχέση των τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι ακόμα σε διαβούλευση και υπάρχουν και αιτιάσεις και υπάρχουν και διαμαρτυρίες και υπάρχουν και κάποιοι που λένε αρκετοί ότι είναι λίγες οι 72 δόσεις, ενώ ζητούν παράλληλα να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οφειλές νεότερες, οφειλές ακόμη και του 2025. Μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
7: Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Μια αφετηρία είναι ο Ιούνιος. Πραγματικά. Έτσι. Και μακάρι να εισακουστούν και αυτοί που λένε και εσύ το έχεις αναφέρει.
10: Κοίταξε, μια χαρά το αναφέρεις. Υπάρχει εννοείται ότι είναι σε καλή κατεύθυνση το να υπάρχει μια ρύθμιση 72 δόσεων. Απλά αφορά τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα τουλάχιστον μέχρι στιγμής βάσει εξαγγελιών και βάσει νομοσχεδίου που είναι προς διαβούλευση. Αναφέρει ότι αυτές οι οφειλές, ακόμα και αν ήταν, αφορούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο, αν την περίοδο που εξαγγέλθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή τις 14 Απριλίου αν θυμάμαι καλά, ήταν ρυθμισμένη η συγκεκριμένη οφειλή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, πρακτικά δεν θα μπορούσε να μεταπηδήσει η συγκεκριμένη οφειλή σε 72 δόσεις. Δηλαδή κάποιος είχε την, ας πούμε, την διαδικασία, την ιδιαιτερότητα, την ευθυξία να ρυθμίσει τις οφειλές που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 23 μαζί με τις υπόλοιπες του 24 και του 25 σε 24 δόσεις πριν εξαγγελθούν οι 72 δόσεις. Nice. Πρακτικά δεν μπορεί να διαχωρίσει συγκεκριμένες οφειλές και να τις αλλάξει και να πάει με την ευνοϊκή ρύθμιση. Ενώ κάποιος που δεν ρύθμισε ποτέ θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ρύθμιση ούτως ώστε να έχει περισσότερες δόσεις και να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες οφειλές, γιατί είναι υποχρεωτικό το να ρυθμίσεις και τις υπόλοιπες οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όμως δημιουργείται ένα πλεονέκτημα σε αυτόν που δεν είχε ρυθμίσει καθόλου σε σχέση με αυτόν που ρύθμισε. Οπότε θεωρούμε δίκαιο το να μπορεί να επιλέξει και αυτός.
7: Βέβαια. Και βέβαια.
10: Κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Σωστά, δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό που το οποίο λέμε σαν επαγγελματικό μέλη των Αθηνών.
7: Από την άλλη πλευρά, Ηλία, είναι και η άλλη σου ιδιότητα αυτή, ως μέλος έτσι του ΙΣΟΥ.
10: Του Συμβουλίου.
7: Βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έτσι, πολύ σοβαρά να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να ενταχθούν και τα νεότερες οφειλές για να υπάρξει και μια ανάσα, όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλους τους οφείλουν στην εφορία και στα ταμεία.
10: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το οποίο είχαμε πει από την προηγούμενη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμείς περιμέναμε μια ρύθμιση γενναία, όχι 72, παραπάνω δόσεις, δεδομένου ότι στην πράξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, όταν έχεις παγωμένες κάποιες οφειλές και μπαίνεις στη διαδικασία το να κάνεις μέτρα, το να βρίσκεις λογαριασμούς άδειους, το να κάποιος να προσπαθεί να κρυφτεί από σένα, ενώ ο πιλέτης να προσπαθεί να κρυφτεί από το κράτος κτλ. Είναι προτιμότερο ή να του δώσει δυνατότητα να ρυθμίσει, να κάνει ένα restart για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα στον πόλεμο, μέσα σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, στην αύξηση των τιμών και το καθεξής, να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση με τακτοποιημένες οφειλές, να μπορέσει να λειτουργήσει νορμάλ την επιχείρησή του, το νοικοκυριό του, χωρίς να έχει πρόβλημα λήψης μέτρων μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Θεωρούμε λοιπόν σαν επιμελητήριο από τον περασμένο Σεπτέμβριο που το είχαμε ας πούμε προτείνει και το αναμέναμε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προτιμότερο, όπως είχε προκύψει στην πράξη και από προηγούμενες ρυθμίσεις τέτοιου τύπου, όπου πρακτικά όχι μόνο δεν δημιουργούν κόστος στα ταμεία, αλλά από την άλλη, αν υπολογίσεις ότι σε αυτό το ποσό θα μπει και ένα επιτόκιο, προφανώς και σαν επιχειρηματίας σκεπτόμενος, να το πω έτσι, στο κράτος, θα εισέπρατε και περισσότερα χρήματα μέσω των τοκών αυτών. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν πήγε κάτι τέτοιο στη συζήτηση.
7: Ηλίας Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε, Ηλία μου, για όσο μας είπες.
10: Καλή συνέχεια.
7: Δωδέκατος, θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει τώρα με την ταξιδιωτική οδηγία για τον έμπολα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Βενιζέλο για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σιωπηρά την έβγαλε την ταξιδιωτική οδηγία ο ΕΟΔΗ προκειμένου να προειδοποιήσει οι ταξιδιώτες προς την περιοχή που...
7: Υπάρχει κάποιο θέμα με τη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω, και γι' αυτό το λόγο, Βασίλη, ναι.
11: Η περιοχή η οποία πλήρεται τον έμπολα είναι μια περιοχή με φύλλο πόλεμο, με δολοφονικές εγκληματικές οργανώσεις και με απουσία υγειονομικών υποδομών. Όπως μας είπε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, δύσκολα ένας Έλληνας μπορεί να πάει σε αυτή την περιοχή ως έλεγχος με οδηγίες γενικευμένες στον πληθυσμό να μην πλησιάζουν. Ωστόσο, επειδή υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο ΕΟΔΗ καλεί τους ταξιδιώτες προς αυτή την κατεύθυνση να μην έρχονται σε επαφή ούτε καν με νεκρούς, μεταδίδεται και από νεκρούς ο έμπολα, να μην έρχονται σε στενή επαφή με κατοίκους, να μην εμπλέκονται σε ταφικά έθιμα και γενικότερα να μην έρχονται σε στενή και παρατεταμένη επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι για μόλυνση. Ο κίνδυνος για να έρθει ο έμπολα στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ χαμηλός, παρά το γεγονός, τηλέμαχε, όπως τα είδες και εσύ στην επικαιρότητα, υπάρχουν δύο κρούσματα στην Ιταλία, ναι, που νοσηλεύονται, δύο κρούσματα στη Βραζιλία και ένα στην Ιταλία, που είναι ταξιδιώτες από εκείνη την περιοχή.
7: Ναι,
11: ας ελπίσουμε ότι σε εμάς δεν θα έρθει αυτό το κρούσμα, αν και ο ΕΟΔΗ έχει λάβει όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
7: Μακάρι, Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ για το όσο μας είπες. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχουμε δύο νέες ειδήσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ξεκινούμε και το μπάσκετ. Να ενημερώσουμε και να πούμε ότι ο διοκτήτης Κάρη Δημήτρης Γιανακόπουλος βρέθηκε στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Telecom Center. Μίλησε σε έντονο ύφος στους παίχτες και στον προπονητή, στο όριο του να είναι οργισμένος, θα έλεγα. Ζήτησε το πρωτάθλημα ενώπιον των τελικών με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Τους τόνισε πως δεν είχαν καθόλου καλή εικόνα στην EuroLeague αλλά και στα τελευταία παιχνίδια στην Basket League. Τους ζήτησε να διαχειριστούν οι ίδιοι αγωνιστικά και πνευματικά την εικόνα τους και να βελτιωθούν άμεσα ή αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο και το Παναθηναϊκό, θα έρθει σήμερα στην Αθήνα λοιπόν ο νέος προπονητής, ο Γιάκομπ Νίστουκ. Δεν θα παρουσιαστεί αυτές τις λίγες μέρες που θα μείνει στην πρωτεύουσα. Θα έχει να κάνει κάποια διαδικαστικά θέματα αλλά και να συζητήσει τα μεταγραφικά και το ρόστερ της ομάδας. Θα φύγει και όταν γυρίσει για μόνιμη κατάσταση, τότε και ο Παναθηναϊκός θα τον παρουσιάσει στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Να φύγουμε τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση του Ουνάι Λόπεζ για την ενίσχυση στα χαφ. Τα τελευταία νέα στην Ισπανία αναφέρουν πως και η Μπιλμπάο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Βάσκο μέσω, αλλά οι εισόδευτοι το έχουν πιο πολύ προχωρημένο το θέμα και φέρεται ότι θα το αποσπάσουν τον επίσης. Έχουν βάλει ψηλά στην ατζέντα του και τον Ισπανό στόπερ Μίκα Μάρμολ της Λας Πάλμας. Από εκεί και πέρα, τον ΠΑΟΚ αναμένουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ραντεβού που θα έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκο, το οποίο θα οριοθετηθούν και οι στόχοι για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και πολλές ανακοινώσεις στον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με νέα πρόσωπα που θα προσθεθούν στη διοίκηση αλλά και στο ποδοσφαιρικό του τμήμα, τηλέμαχε.
7: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ο οποίος θα είναι έθριος φυσικά, καλοκαιρινός, αλλά να μην τα πω εγώ, θα τα πει ο καταλληλότερος άνθρωπος, η Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του ΜΕΚΑ, που είναι μαζί μας για να μας δώσει την καιρική εικόνα το επόμενο διάστημα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έθριος και ζεστός, θα έλεγα, ο καιρός. Ήδη σήμερα νομίζω το καταλάβαμε λίγο περισσότερο από ό,τι χθες, ότι
7: ωραία,
13: το καλοκαίρι
7: ωραία.
13: Ήρθε. Και καλό μήνα, παρελθόντος.
7: Καλό μήνα, Μα έφερες και το καλοκαίρι, μήνα, Χριστίνα.
13: Καλό μήνα και η πρώτη μέρα του Ιουνίου έφερε θερμοκρασίες που αυτή την ώρα που μιλάμε, Τηλέμαχε, έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς Κελσίου, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Θήβα. Εδώ στην Αθήνα είναι κοντά στους 31 με 32. Έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Χωρίς ιδιαίτερες βροχές, με εξαίρεση την Πέμπτη που περιμένουμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Με ζέστη, με θερμοκρασίες που στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή από τη από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την Βιωτία, θα πιάνει 34, ίσως και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Λίγο πιο δροσερά θα είναι φυσικά στις υπόλοιπες περιοχές. Και με νοτιάδες που μεσοβδόμαδα θα φτάσουν τα 6, ίσως πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο, και τα 7 μποφόρ. Χωρίς ακρότητες λοιπόν η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και χωρίς ιδιαίτερους καύσονες που υπό άλλες χρονιές είχε συνηθίσει το καλοκαίρι να κάνει ποδαρικό αρκετά νωρίτερα, με ισχυρούς καύσονες για την εποχή. Όλα κυλάνε ομαλά, με ζέστη, καλά μπάνια σε όσους
7: δεν παραπονιόμαστε,
13: να πάνε.
7: Μια χαρά είναι τα πράγματα. Βλέπεις τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, έχουν παραπάνω θερμοκρασίες. Λογικό είναι, βέβαια, όταν κάπου είναι καλά τα πράγματα, κάπου αλλού δεν θα είναι τόσο καλά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος του ΜΕΚΑ, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς, όπως πάντα, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
7: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ωχ, τσάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρδα, Αγρίνια Μεσολόγη, τελειωθήσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος.

0: παρέα σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές έτσι χαρακτηρολογικές, τη χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.

έρχονται ξανά στη μνήμη όταν ήμουνα παιδί. Τα άλλα που ήθελε η ψυχή

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 52 βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 82 ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα, 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα, 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
6: Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Έμαθα καρδιά μου.
4: Λωμός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς σας βρήκα εδώ και πάλι στην εκπομπή του Ευζήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα, ξέρετε, για το επόμενο δίωρο. Και δίχως να χάνουμε λεπτό, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια που αγαπάτε να ακούτε και επιστρέφουμε εδώ στο Ευζήν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

έχουμε πει αρκετές φορές και είναι πάρα πολύ γνωστό πως οι προληπτικές εξετάσεις κυριολεκτικά μπορεί να σώσουν ζωές. Ό,τι ηλικία και να είμαστε, κάθε ηλικία, κάθε φύλο, πρέπει να εντάξουμε στη ζωή μας την προληπτική εξέταση με τις οδηγίες των γιατρών μας και να προσέχουμε να ακολουθούμε στην ουσία μια απλή καθημερινή ρουτίνα υγείας, ώστε να παρακολουθούμε την πορεία μας, τη γενικότερη πορεία της υγείας μας σε όλους τους τομείς. Πέρα λοιπόν από τις κλασικές εξετάσεις που είναι του αίματος, των ούρων, της καρδιάς, των νεφρών και αντίστοιχα διάφορες άλλες, όπως μας λένε οι γιατροί μας, χρειάζεται κάθε άντρας να κάνει κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις για τον αντρικό οργανισμό και αντίστοιχα εννοείται οι γυναίκες να ακολουθούν πιστά τις αιτήσεις γυναικολογικές εξετάσεις, όπως τους λένε οι γυναικολόγοι τους. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε και πρέπει να κλείνουμε τα ραντεβού μας για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις άμεσα και να μην τα παραλείπουμε, γιατί τότε μπορεί να είναι αργά. Δεν είναι ανάγκη να νιώσουμε κάτι συγκεκριμένο, να έχουμε κάποιο σύμπτωμα, ή αυτό πάει να πει πρόληψη. Πάω να δω μήπως έχω κάτι και δεν μου έχει εμφανιστεί ακόμα, για να το προλάβω. Έλα.

καταπώνηση των ματιών μας είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και προκαλείται πάρα πολλές φορές και από κάποιον έντονο, ας πούμε, φωτισμό που έχουμε είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε και από το εξωτερικό ηλιακό φως, το οποίο εισέρχεται μέσα στους χώρους που είμαστε. Όταν λοιπόν όσοι δουλεύουμε, ας πούμε, σε κάποιες εταιρείες, σε κάποια γραφεία και χρησιμοποιούμε υπολογιστή, ο φωτισμός που έχει το περιβάλλον πρέπει να είναι λίγο περισσότερο φωτεινός από αυτόν που συνήθως έχουν τα περισσότερα γραφεία, για να μην καταπονούμε τόσο πολύ τα μάτια μας με τη χρήση του υπολογιστή. Προσαρμόζουμε λοιπόν τις ρυθμίσεις επίσης της οθόνης του υπολογιστή μας, προκειμένου να μειώσουμε την καταπώνηση των ματιών μας, αλλά και την κόπωση που μπορεί να δημιουργηθεί επειδή μας πονάνε τα μάτια μας. Οι προσαρμογές στην ουσία στις οθόνες του υπολογιστή είναι ανάλογα δηλαδή τη φωτεινότητα, να ρυθμίσουμε δηλαδή τη φωτεινότητα της οθόνης, να ρυθμίσουμε και το μέγεθος του κειμένου αλλά και την αντίθεση, ώστε να έχουμε αντίθεση για άνεση, ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε ή πληκτρολογούμε μάλιστα πολύ πολύ μεγάλα έγγραφα.

Τη ζητά τι πληγέ μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα λακόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητώ

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι.

φύγει η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην είναι εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε

μεγαλύτερη άνεση, ας πούμε, όταν κάποιος χρησιμοποιεί πολλές ώρες υπολογιστή, ο οφθαλμίατρος μπορεί να τροποποιήσει, ας πούμε, τη συνταγή που θα μπορούσε να σας δώσει προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια γυαλιά και να δημιουργήσετε στην ουσία κάποια ειδικά γυαλιά για τον υπολογιστή, ιδιαίτερα μάλιστα άμα φοράτε φακούς επαφής ή άμα νιώθετε ότι τα μάτια σας τσούζουν πάρα πολύ. Πρέπει όμως για όλα αυτά να επισκεφτείτε τον οφθαλμίατρό σας, να κάνετε τις απαραίτητες εξετάσεις, να τσεκάρετε τα μάτια σας και να ενημερωθείτε από τον ίδιο ποιους τρόπους μπορείτε να κάνετε προκειμένου να ξεκουράσετε τα μάτια σας από την οθόνη του υπολογιστή, είτε αυτό είναι με κάποια γυαλιά, είτε με κάποιες σταγόνες ή και με άλλους τρόπους που θα σας βοηθήσουν στην ουσία να ανακουβιστείτε.

0: φορά.
1: Πολλές φορές στα μάτια μας νιώθουμε ένα τσούξιμο. Αυτό μπορεί να έχει διάφορες αιτίες και αυτή η αίσθηση του καψίματος που μπορεί να νιώθουμε μπορεί να συνδυάζεται και πολλές φορές με κάποια άλλα συμπτώματα, όπως είναι ο πόνος στα μάτια, η φαγούρα, πυδακρίρια, κάποιες εκκρίσεις και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί όλο αυτό να οφείλεται σε κάποια ξηροφθαλμία, κάποια ήπια φλεγμονή και κάποια άλλη ανομαλία των ματιών. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι στην πρόκληση των συμπτωμάτων στην ουσία υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί ή και οι αλλεργικοί παράγοντες. Για να επιλέξουμε λοιπόν την κατάλληλη θεραπεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε πρώτα την αιτία που προκαλεί το τσούξιμο ή τον ερεθισμό στα μάτια μας, και στην ουσία αυτό θα μας το πει μόνο ο οφθαλμίατρος. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε να πούμε τους πιο συχνούς λόγους που τα μάτια μας μπορεί να τσούζουν.
2: Μου τα

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο FZ, είναι η Ειρήνη Ρουμελιώτη στο μικρόφωνο και να συνεχίσουμε λιγάκι από εκεί που το πιάσαμε. Προηγουμένως είπαμε λοιπόν τους πιο συχνούς λόγους που τα μάτια μας μπορεί να τσούζουν. Ας πούμε, κάποιοι φακοί επαφής, όταν φοριούνται περισσότερο από το προβλεπόμενο όριο που γράφει επάνω το κουτάκι. Κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η σκόνη, η γύρη, τα κατοικίδια όσοι κάποιοι έχουν αλλεργίες, ας πούμε, στις τρίχες. Ο ζεστός επίσης ή ο πολύ κρύος και ξηρός αέρας είναι και αυτό ένα κομμάτι. Κάποιες άλλες ερεθιστικές ουσίες, όπως ας πούμε τα σαμπουάνι, το χλωρίο της πισίνας τώρα το καλοκαίρι, κάποιο οξύ από τα φρούτα, το λεμόνι, κάποιο κατάλληλο μακιγιάζ στις γυναίκες, κάποια ενυδατική κρέμα, σαπουνάκια, προϊόντα καθαρισμού, όλα αυτά μπορεί να έχουν πάει στο μάτι μας και να μας ερεθίζει. Επίσης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να έχουμε και κάποια ιατρική πάθηση, κάποια βακτηριακή επιπεφικίτιδα, κάποιες αλλεργίες, κάποιες οφθαλμικές λοιμώξεις, ένα απλό κρυολόγημα ή μια γρήπη, ας πούμε, μπορεί να επηρεάσει και τα μάτια μας. Ο μοναδικός όμως άνθρωπος που μπορεί να μας δώσει τη σωστή διάγνωση είναι ο οφθαλμίατρος, γιατί τα μάτια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, είπαμε στην ουσία τους πιο πιθανούς λόγους προκειμένου τα μάτια μας να τσούζουν. Αλλά μπορούμε να πούμε τώρα και κάποιους τρόπους προκειμένου να ερεμήσουν τα μάτια μας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των ειδικών, πριν τους επισκεφτούμε. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Εάν, ας πούμε, ένα προϊόν που κάνουμε οικιακή χρήση στο σπίτι μας μας έχει προκαλέσει κάποιο τσούξιμο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε την ετικέτα του προϊόντος, προκειμένου να δώσουμε κάποιες οδηγίες στον εαυτό μας. Τα περισσότερα γράφουν ότι σε περίπτωση τσουξίματος πλένουμε με άφθονο νερό. Ένα καλό λοιπόν ξέπλυμα με άφθονο νερό αρκεί προκειμένου να ανακουφιστούμε από την αίσθηση του τσουξίματος και του καψίματος, μέχρι εννοείται να πάμε στον οφθαλμίατρό μας.

Μιας και πιάσαμε λιγάκι τα μάτια σήμερα, που έχω ξαναφιερώσει και παλιότερα εκπομπή για να σας πω για τα μάτια, είναι επειδή τώρα το καλοκαίρι, με τη θάλασσα, με το χλώριο, με τα αντλιακά, έτσι χρησιμοποιούμε παραπάνω προϊόντα και εμείς στο πρόσωπό μας. Πολλές φορές τώρα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερες επισκέψεις στον οφθαλμίατρο για αυτούς ακριβώς τους λόγους που σας έλεγα τόση ώρα. Ωστόσο όμως, συνεχίζοντας λιγάκι για αυτούς τους τρόπους που μπορούμε να χαλαρώσουμε τα μάτια μας, να προσθέσω μερικούς ακόμα. Οι κρύες κομπρέσες που εφαρμόζονται ανακουφίζουν στην ουσία πάνω στα κλειστά μας βλέφαρα, αλλά οι θερμές κομπρέσες στα μάτια μας μπορούν να διεγείρουν την παραγωγή του σφίγματος από τους αδένες των βλεφάρων, συμβάλλοντας μάλιστα και στη βελτίωση της ποιότητας των δακρύων, τα οποία είναι απαραίτητα. Τι κάνουμε λοιπόν? Εφαρμόζουμε κομπρέσεις με χαμομήλι ή με λουίζα, αλλά αποφεύγουμε αν έχουμε κάποια αλλεργία σε αυτά, εννοείται. Πάρα πολύ καλές επίσης είναι και οι μάσκες που μπορείτε να βρείτε σε φαρμακεία, τα οποία περιέχουν τζέλ αλόης, αλλά εννοείται αν έχετε κάποια αλλεργία, αυτά αποφεύγουμε. Ο γιατρός όμως επίσης μπορεί να σας συνταγογραφήσει οφθαλμικές σταγόνες που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το τσούξιμο, ιδιαίτερα άμα το έχετε και συχνά. Αυτές οι σταγόνες στην ουσία διαφέρουν από τα φάρμακα, γιατί κάποιες φορές τα φάρμακα προκαλούν και τσούξιμο των ματιών λόγω της ξυλοφθαλμίας.

ξέρετε πάρα πολύ καλά πως η επιδερμίδα μας θέλει ανανέωση, θέλει ενυδάτωση, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά η επιδερμίδα μας ωστόσο δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς τους σπόρους, γιατί παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ζωτικό ρόλο στην προστασία, στην ενυδάτωση αλλά και στη λίπανση της επιδερμίδας μας με φυσικό τρόπο. Στην ουσία η επιδερμίδα μας αναπνέει μέσα από αυτούς. Αν διασταλούν όμως αυτοί οι πόροι λόγω διάφορων αρνητικών επιδράσεων, τι γίνεται, μειώνουν αυτή την ομορφιά που λέμε της επιδερμίδας μας. Το ίδιο το μέγεθος των πόρων είναι γενετικά καθορισμένο, αλλά λόγω των ρήπων, του στρες αλλά και της απώλειας κολαγόνου στην επιδερμίδα μας, μπορούν να διασταλούν, να φράξουν αλλά και να αλλάξουν τη δομή της επιδερμίδας μας. Όταν λοιπόν αρχίζουν να διαστέλλονται αυτοί οι πόροι, υπάρχει αυτή η λεγόμενη αυξημένη παραγωγή σμίγματος. Αν λοιπόν αυτοί οι σμιγματογόνοι αδένες παράγουν υπερβολικά πολύ σμίγμα, τότε αρχίζει να συσσωρεύει τη λιπαρότητα στους πόρους μαζί με κάποια νεκρά κύτταρα του δέρματος, με βρωμιά, με οτιδήποτε. Οι πόροι λοιπόν αρχίζουν να φράζουν και σταδιακά διαστέλλονται. Και έτσι, τι γίνεται, επιτρέπουν τη διέλευση περισσότερου σμίγματος μέσα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι γεμίζουμε με αυτά τα μαύρα στίγματα, με τα σπυράκια και με διάφορες άλλες φλεγμονές. Μια επίσκεψη ωστόσο στον δερματολόγο, να το προλάβουμε, είναι απαραίτητη.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

Έτσι όπως τα είπα πριν, μπορεί και να σας ανησύχησε λιγάκι με τους σπόρους, ωστόσο είναι ένα απίστευτα φυσικό κομμάτι του δέρματός μας, αλλά με τη σωστή και τη τακτική φροντίδα μπορούμε κι εμείς να ελαχιστοποιήσουμε ή να αποτρέψουμε μάλιστα το φράξιμό τους και να απολαύσουμε έτσι μια ωραία, λία και όμορφη επιδερμίδα. Πώς μπορούμε τώρα να το κάνουμε αυτό? Με τον καθαρισμό εννοείται. Ένα απόλυτος, απαραίτητος, προκειμένου να κρατάμε τους σπόρους μας στην ουσία υπό έλεγχο. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε επίσης να κοιμόμαστε με το μακιγιάζ για διάφορους λόγους, γιατί αυτό εμποδίζει την επιδερμίδα να αναγεννηθεί και έτσι φράζει και τους σπόρους. Οπότε πριν κοιμηθούμε εννοείται κάνουμε ένα καλό καθάρισμα στο δέρμα μας, είτε έχουμε μακιγιάζ είτε όχι, γιατί γενικότερα και από το περιβάλλον γεμίζουμε διάφορους μικροοργανισμούς, οπότε πάντα να θυμάστε καθαρή μαξιλαροθήκη και καθαρό πρόσωπο.

0: να καθαρίσουμε σωστά την επιδερμίδα μας, χρησιμοποιούμε ας πούμε μία τονωτική λοσιόν προσώπου, με την οποία εννοείται θα εξισορροπήσουμε και το pH του δέρματος. Μπορούμε να απομακρύνουμε τα νεκρά κύτταρα και τους ρήπους με ένα προϊόν απολέπησης επίσης προσώπου. Καταναλώνουμε επίσης τακτικά υγρά και ακολουθούμε μία υγιεινή ή ισορροπημένη διατροφή που συμβάλλουν και αυτά εννοείται στην αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Περιορίστε επίσης αυτό το άγγιγμα του προσώπου σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί έτσι εισχωρούν και επιπλέον ρήποι στην επιδερμίδα μας με τόσα που πιάνουμε. Δοκιμάστε επίσης, πριν που σας είπα για την καθαρή μαξιλαροθήκη, δοκιμάστε μια μεταξωτή μαξιλαροθήκη που δεν αφαιρεί την υγρασία από την επιδερμίδα και δεν απορροφά τις κρέμες αλλά και τους ορούς που βάζουμε στο πρόσωπό μας.
1: Έλα.

Κάποδο σας χαιρετώ και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά με διάφορα θέματα γύρω από την υγεία μας. Να είστε όλοι καλά, αισιόδοξοι και να φροντίζετε την υγεία σας. Γεια σας!

0: Είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνι.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Ionion FM.
6: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας. Και πάλι είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου. Παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε μας, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσια Βουλιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Βάσια Βουλιουκλή, την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Ρέσης Πλαχίδης, Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8ο. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45, 33, 12, 16, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Για τη συνέχεια, Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρας, σε μια νέα εκτέλεση από την επιτυχία του Θοδωρή Κοντονιά, ένα τραγούδι που του άνοιξε τον δρόμο για να τον μάθει περισσότερος κόσμος, τα κλειδιά σε μια σπάνια έτσι ηχογράφηση από τα 20 χρόνια του Θοδωρή, που γιορτάστηκαν στην Τεχνόπολη και ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν, κυκλοφορούν σε διπλό LP από το 8, και όλα τα βιντεάκια θα τα βρείτε στην πλατφόρμα στο YouTube του 8. Στίχοι και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Το είπα και πριν, το φώναξε ο Θοδωρής. Γιώργος Νταλάρας. Να είναι καλά ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ αγαπημένος ερμηνευτής του 8ου, μας στηρίζει και τον στηρίζουμε. Δημήτρης Μπάκουλης, σε ένα τραγούδι που έχετε αγαπήσει, ένα από τα B-side κομμάτια, έτσι ξεκίνησε και πάει να γίνει A-side του Δημήτρη, σε μια εκτέλεση από την Εφέλη Φασούλη, και αυτό το LP κυκλοφορεί από το 8ο. Μια ζωντανή βραδιά από το Σταυρό του Νότου, που συμμετέχουν η Νεφέλη, η Ιουλία Καραπατάκη, η Ελένη Τσαριγοπούλου, ο Βασίλης Προδρόμου, και αξίζει να το έχετε στη δισκοθήκη σας, γιατί είναι το πρώτο LP του Δημήτρη Μπάκουλη. Δεν είπα καν το τραγούδι. Επίλογος. Μου το θύμισε ο Βαγγέλης ο Χαραπέτρος εδώ που με προσέχει.

0: Ένα από τα μεγάλα πρόβλημα για την Νατάλη Βασούλη.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ιόνιον FM, κοντά σας.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός, όπως θέλετε να τον πείτε. Γλιστράω στον πάγο, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσακνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την ευχή.

υπερμουσική, παίζουν μουσική με ομικρον γιώτα στο προηγούμενο κομμάτι, όπως σας είπα. Ψάξτε το, Τάσος Αλυμπινίσης, Χρήστος Θηβαίος, κυκλοφορεί από το 8ο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αθηνών, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας και έτσι έχουμε εμείς μία επαφή με όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας αρέσουν οι εκπομπές μας και να τις ακούτε με ευχαρίστηση. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, ένα άκρος πολιτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε εδώ από το 8ο την ημέρα της παγκόσμιας ανεξαρτησίας του τύπου, αν και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ έτσι χαμηλό επίπεδο, από ό,τι λένε όλες όλες αυτές οι αναφορές που διαβάζουμε, δεν έχουμε ελευθερία τύπου, είμαστε σε πολύ χαμηλή βαθμίδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να την αποκτήσουμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και όλο αυτό, ξέρετε, ξεκινάει από το να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Πια ντρεπόμαστε και να μιλάμε, ντρεπόμαστε να λέμε αυτό που νιώθουμε, λέμε άσε μωρέ δε βαριέσαι και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, σε στίχους και μουσική του ίδιου.

Ποιητική των ερώτων, λέγεται το νέο LP του Αντώνη Απέργη, συμμετέχουν διάφοροι. Τώρα θα ακούσουμε τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, έχει βγει σε κόκκινο χρώμα και αυτό, αν θέλετε να το δείτε και να το έτσι να δείτε πως είναι, στο 8shop.gr. Έλα πιο κοντά μου, σε στίχους, μουσική, ενορχίστωση Αντώνη Απέργη και ηχογράφηση, επεξεργασία Βαγγέλη Καραπέτρου.

Εμμανουέλα Νινιράκη για τη συνέχεια, το τραγούδι Απουσία, σε στίχους φυσικά το ποίημα, ανήκει ποιους στίχους, ποίημα του Αργύρη Χιόνι, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές. Αφήγηση Εμμανουέλας Νινιράκη, σύνθεση ο Χάρης Μανουσάκης.

0: Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλί. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάση που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν πιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά, πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα, Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλή, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σωθικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων. Επιμύθιο. Η απουσία είναι το μοναδικό θηρίο που ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν κατάφερε ποτέ να εξημερώσει, αλλά ούτε να συλλάβει καν. Βέβαια, πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε όλους τους ζωολογικούς κήπους υπάρχει ένα διανό κλουβί για αυτήν.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.
5: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Καλώς σας μου, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Το Ιγνωνε FM είναι συντονισμένο στους δέκτες σας, Θανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο. Ένα διωράκι θα πάμε παρεούλα, καλό μας ταξίδι, καλή σας ακρόαση με τις πλάτες που τις στρέφουμε προς το μέλλον, αλλά τις ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη. Καλά να πάμε.

δικαίωμα στα ταξίδι. Καλή σας ακρόαση με τις πλάτες που τις στρέφουμε προς το μέλλον, αλλά τις ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη. Καλά να πάμε.

τους τα χρόνια, σαν ασυνόδευτα κορίτσια από το σκοτάδι σου, με τρέξαν να μην τα προλάβει.

χεριά σε ψηλά φύζει. Σε τίνο στο όνειρο ξυπνάς. Ποιος εφιάλτης εξορίζει. Οι έρωτες φέρνουν πληγές. Μα δε σε βλέπω να φοβάσαι.

Για εσάς που θέλετε να μαθαίνετε μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, νέα τραγούδια, να βλέπετε συνεντεύξεις, μουσικές σκηνές και το πρόγραμμα των εμφανίσεων της εβδομάδας, μπορείτε να επισκέπτεστε το www.tralala.gr, όπου στο μουσικό διαδικτυακό περιοδικό μας θα βρείτε και ως στήλη πλέον το κουτί της Πανδώρας. Αυτός είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Δε φταίς εσύ.

0: πούμε και τις πρώτες μας καλησπέρα στην Ελεονόρα, στη Γιάννα, τη Διονυσία, τον Γιώργο και τον Δημήτρη. Να είστε καλά, παιδιά. Τώρα, τι να σας πω. Κάτι λένε, κάποια βρώμα βγήκε για μια αγάπη που έφυγε από μια ψυχή και δεν έχει να πάει και κάποιο στην ψάχνει. Αλλά κανένας δεν είναι. Λέτε να είναι ορφανή αυτή η αγάπη, ίσως. Ακούστε Στέφανος Κορκόλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη. Ένα διαλυματάκι μετά και επιστρέφουμε.
1: Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σου Ζωή, γεια σου Μαρία, γεια σου Νικόλα από τη Ζάκυνθο. Καλώς ήρθατε, αυτός ήταν ο Ορφέας, αυτός ήταν ο Χρήστος Θηβαίος με την μικρή πατρίδα. Και να δούμε τι μπορεί η αγάπη, για τα κίτρινα ποδήλατα υποστηρίζουν ότι μόνο η αγάπη κάνει πράγματα.

Κάτι πικρότερο, δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ πως πεθαίνει μια πεταλούδα? Μια πεταλούδα όταν πεθάνει πάντοτε πάει και προσπαθεί να αφήσει την τελευταία της πνοή επάνω σε ένα μικρό ανθάκι, γιατί θεωρεί ότι εκεί είναι ο προορισμός της. Και πάνω στο μικρό αυτό άνθη λένε ότι αφήνει ένα υγρό που μοιάζει με δάκρυ. Τεινάζει τρεις φορές τα φτερά της και μετά φεύγει για κάπου αλλού. Με τέτοια πεταλούδα έρχεται με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνο.

Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά σίγουρα μια καλημέρα μου τρομένη μπορούμε να την αλλάξουμε με μια καλημέρα έτσι. Ένα χαμόγελο γιατί είναι βαρύ και πικρό. Αυτοί που έρχονται να μας τραγουδήσουν τώρα είναι η Όναρ.

τουλάχιστον για τους δικούς μου προορισμούς και με βάση αυτά τα πράγματα που ψάχνω, εκείνες τις πρώτες ώρες της αυγής και στο μεσοδιάστημα μεταξύ φεγγαριού και αχτίδων του ήλιου είναι οι πιο παράξενες, οι πιο περίεργες, εκεί που μία βλέπεις τα σέρια και την άλλη τα χάνεις. Κάπως έτσι είναι, αυγερινός.

Αν το καλοσκεφτείτε, τι είμαστε όλοι? Δεν είμαστε ταξιδευτές ενός ονείρου που άλλοτε συμμετέχουμε σε αυτό, στη δική του τη ροή, και άλλοτε αυτό συμμετέχει στη ροή που εμείς φτιάχνουμε. Ένα διαλυματάκι μετά από τον Βαγγέλη τον Καζαντζή και επιστρέφουμε.

0: Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionian FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τώρα στο
6: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα με τον Μανώλη Λιδάκη και την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αφήνουμε καμιά φορά την μουσική να πηγαίνει και εσάς και εμάς. Κάνουμε και κανένα λαθάκι, ξέρετε, τώρα και πάμε να την παλώσουμε έτσι. Τυχαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Σωκράτης Μάλα μας, ο Άλκης ο Αλκαίος και η Μελίνα Ικανά έρχονται μαζί σε ένα δίσκο που μοιάζει με γιορτή. Αυτές είναι οι βραδινές περιπολίες.

Λένε ότι υπάρχουν δύο ειδών λαβωμάτιες. Αυτές που απλά αφήνουν σημάδι και αυτές που αφήνουν σημάδι για πάντα, επειδή είναι τόσο βαθιές και πονούν κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός. Λένε ότι όταν αλλάζει ο καιρός είναι μετάβαση από μια υπαρξιακή κατάσταση σε άλλη. Μια τέτοια λαβωμάτια, μας λέει η Γλυκερία.

αλλάξουμε την κατάσταση της ζωής μας, της συνύπαρξής μας με έναν άλλον άνθρωπο, πρέπει πρώτα εμείς να το αποφασίσουμε και πρέπει πρώτα εμείς να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας το τι ψάχνουμε και το τι θέλουμε. Αλλιώς η ζωή

Και μιας και μιλήσαμε για ζωή, ότι σας δένει και σας κρατάει δέσμιους και σας έχει σε μια αρρωστημένη κατάσταση και πονάτε και δεν χαμογελάτε και δεν βρίσκετε ο τέλος πάντων για τον καθένα σημαίνει ευτυχία, απλά σηκωθείτε μια μέρα, ανοίξτε την πόρτα και προχωρήστε. Προχωρήστε σε έναν δρόμο της καρδιάς σας που μπορεί να μην έχει χρήματα, δόξες, βολέματα κτλ. Έχει όμως την αλήθεια, Γιώργος Δαλάρας.

Νικόλα, καλησπέρα Γιώργο, γεια σου Στέφανε. Υπάρχουν πράγματα στην πορεία μας που είμαστε τόσο συνδεδεμένοι μαζί τους που ούτε να τα αναφέρουμε δεν θέλουμε. Νομίζουμε ότι επειδή τα αγαπάμε πάρα πολύ, μόνο και με τη σκέψη μας θα τους κάνουμε κακό ή θα τα πονέσουμε. Ποτέ μου δεν μιλώ για αυτή, Παντελής Θαλασσινός.

Αυτό τώρα που έρχεται κοντά σας είναι του Κωστής ο Αβίσινος, μουσική και στίχους του Γιάννη του Παξιμαδάκη. Δεν ξέρω αν είναι στίχη παραδοσιακή. Όπως και να έχει, είναι από τις δουλειές που προσωπικά τις λάτρεψα. Αυτό θα μας πάει μέχρι και τις και μισή τις διαφημίσεις. Όποιος θωρεί τα μάτια σου.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

Τώρα έρχεται κάτι το οποίο ίσως δεν είναι έτσι τόσο σοβαροφανές, αλλά αφήστε με να το πω, γιατί ξέρετε ότι εδώ μοιραζόμαστε ψυχή. Αυτή είναι η Σωτηρία η Μπέλου. Αυτό το τραγούδι στέλνω εκεί στο ακριτικό νησιτισκό. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω.

μας κορίτσι με την ίσως μία από τις καλύτερες λαϊκές φωνές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τα δικά μου μικρά κριτήρια, και ο Μιχάλης Οχανιώτης, και αν δεν σε βρω, η Λιζέτα Καλημέρη, έρχεται ένας γκρεμός από τον Μανώλη Μητσιά τώρα.

Έρχεται τώρα κοντά στο παιδί που λένε ότι είναι αυτός που συνεχίζει την ένδοξη πορεία του Νίκου Ξυλούρη, χωρίς να υπάρχει μέτρο και στάθμη σύγκρισης. Ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά εξίσου πολύ καλός ο νεότερος. Μένει Καραυγή.

Κάπου εδώ πραγματικά θα αφήσουμε τις μαντινάδες για να κλείσουμε, να σας πάνε μέχρι και τις 10. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος κοντά σας, που και το κουτί της Πανδώρας. Το Young FM συντονισμένος δέκτης σας, για και χαρά σας. Ραντεβού αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε και να αγαπάτε. Αυτός είναι ο δεύτερος αρχάγγελος Κρήτης, ο Γερο Βασίλης ο Σκουλάς. Γεια σας.

πήγε να γεννούν, χιλιάδε πήγε να γεννούν, 300 ναζα έθια, 300 ναζα έθια, δε παντονιέρνο αδεμπό, στα δρόσερα σου πέθια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.
2: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Ρόνιον FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ρίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό, είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν, είναι τα παιδιά που μας κοιτούν, έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό, είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας, είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας, τέλος είναι η αγάπη σας.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας Ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά τα είδα.

0: Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.
1: Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά.

ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και 3 θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε. Χείρος 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Σήμερα ξεκινήσαμε με τον ερμηνευτή και τραγουδοποιό Απόστολο Μόσιο. Μας είπε το «Μαύρο Διαμάντι» σε μουσική δική του και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Θυμωμένα όνειρα», το τελευταίο του δημιουργού. Ακολουθεί ο Απόστολος Ρίζος. Θα ερμηνεύσει το «Χρόνια γεμάτα υποσχέσεις». Το τραγούδι περιέχεται σε ένα πολύτιμο πραγματικά δίσκο που στηρίζεται σε ανέκδοτους στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή. Τους στίχους έχει μελοποιήσει ο συνθέτης Κωνσταντίνος Βελιάδης και το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ».

Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται από τα χρόνια του 80. Είναι του Βαγγέλη Γερμανού, η γνωστή σε όλους Κρουαζιέρα. Σε νέα εκτέλεση θα μας τραγουδήσει ο ίδιος ο δημιουργός της από το άλμπουμ «Η πέτρα που κυλάει».

Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται από τα χρόνια του 80. Είναι του Βαγγέλη Γερμανού, η γνωστή σε όλους Κρουαζιέρα. Σε νέα εκτέλεση θα μας τραγουδήσει ο ίδιος ο δημιουργός της από το άλμπουμ «Η πέτρα που κυλάει».

Ο Μύρτος Πασχαλίδης ακολουθεί. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Τον ουρανό να συγχωρείς» σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Φωτάκη. Το τραγούδι ακουγόταν στη θεατρική παράσταση «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», μια παράσταση συγκλονιστική που πραγματεύεται το δράμα της προσφυγιάς.

Από το δίσκο του Δημήτρη Γαλίτη «Της νύχτας στα Ευαγγέλια» προέρχεται το επόμενο τραγούδι που θα μας πει η Μόρφο Τσαϊρέλη. «Τόσα ταξίδια» σε στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου και σε μουσική του Δημήτρη Γαλίτη.

δεν είναι πολλοί ερμηνευτές που σε ηλικία 20 ετών είχαν ήδη στο ενεργητικό τους δύο χρυσούς δίσκους. Σε αυτή την κατηγορία των λίγων ανήκει και η Πένι Ραμαντάνη, με τους Όναρ τότε, με τους Ντο Δίεση τώρα. Θα μας τραγουδήσει το «Γυρίζεις στο χειμώνα» σε μουσική του Δημήτρη Νίτη και του Μάξιμου Δράκου. Τους στίχους έχει γράψει η ίδια και το τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ των Ντο Δίεση «Δε φοβάμαι το αύριο».

Στη συνέχεια, ο λαϊκός ερμηνευτής Πάνος Μπλέτζας θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Στα βιβλία που δεν έγραψε κανείς», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη, σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου, από το άλμπουμ «Υδρόγειος».

Το τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, το Μπαλόνι, το είχε ακούσει η Τάνια Τσανακλίδου σε συναυλίες του. Της άρεσε πολύ και του πρότεινε να το τραγουδήσουν μαζί. Τάνια Τσανακλίδου, Θοδωρής Κοτονιάς, το Μπαλόνι, σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Ακούσαμε τον Βασίλη Σκουλά, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. «Καινούργια ξενιτιά» λέγονταν το τραγούδι, σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Ο Κώστας Μάτζιος στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει «Ίδια με θάλασσα η ζωή» σε μουσική Νίκου Τσάμπουρα και στίχους Αλέξανδρου Στεφόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Περιμένοντας έναν φίλο».

Ο Ζαχαρίας Καρούνης θα μας πει το τραγούδι «Μαζί σου κι ας χαθώ», σε στίχους Τέρπανδρου και σύνθεση Κωνσταντίνου Γοράντη.

Ευτυχή στη συνύπαρξη του σπουδαίου μας συνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου και του στιχουργού Νίκου Αναγνωστάκη. Από το δίσκο Τα Απρόοπτα, κύκλος Β, θα ακούσουμε τη Βιολέτα Ίκαρη στο τραγούδι «Έλα τώρα στον όνειρό μου».

Μία από τις σημαντικές νέες μας λαϊκές ερμηνεύτριες είναι η Χριστιάνα Αγαλιάτσου. «Μάτια μου χρυσά» λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε, σε στίχους και μουσική του Νίκου Σαπουτζάκη.

Για μία ακόμα φορά ο Παντελής Θεοχαρίδης μας αποδεικνύει πόσο σημαντικός ερμηνευτής είναι. «Όχι δεύτερη πληγή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική Δημήτρη Καπούτσι και στίχους Χρήστου Καπούτσι. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος», που έχει κυκλοφορήσει και σε ένα εξαιρετικό 10 inch LP.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.